0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

so tight.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 4.
1: Τι 4.
2: 90,4. Κανάλι 1.

Quality, I possess, don't say I'm fresh. With my voice, don't stoop.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4. Summertime love and the summertime love.

0: Boys. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι μου κάνετε?
1: What a sunny day.
0: Ε, πώς σου φάνηκα, ρε? Είδες το καλοκαίρι, μου έχει φτιάξει Κατερίνα μου τα αγγλικά. Ε, τι, μια χαρά. Τι έχεις, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Λοιπόν, χαμός. Τι έχουμε τώρα από το μάλιστα δασμό των 3 ευρώ στις εκπτώσεις των 80%. Τι είναι αυτό? Πώς απαντούν οι κινέζικες πλατφόρμες? Ε, βέβαια, τι. Και δεν είναι 3 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω. Καταλαβες.
1: Πώς φαίνεται ότι ψωνίζω.
0: Και θα συνεχίσω, τι νομίζεις? Ε, 3 ευρώ, 3 ευρώ. Θα παίρνω ακριβά πράγματα τα οποία εδώ πέρα... Τι θέλεις?
2: Παίζει.
0: Παίζει, ναι, πώς δεν παίζει. Α, και, ακού. Κλακ, κλακ. Λοιπόν, το πείσμα. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Είχαμε φωτιά χθες στη Σαλαμίνα. Ναι, στο μικροσκόπιο καταγγελία για ακαθάριστο οικόπεδο.

κάπου καταιγίδες, σιγά σιγά, ένα-ένα. Είχαμε και μια φωτιά σε εργοστάσιο στη Λάρισα, είχε εκεί το 112, μαύρη καπνή, και όχι μόνο. Φωτιά επίσης είχαμε κάπου καταιγίδες, σιγά σιγά, ένα-ένα. Είχαμε και μια φωτιά σε εργοστάσιο στη Λάρισα, είχε εκεί το 112, μαύρη καπνή, και όχι μόνο. Φωτιά επίσης είχαμε.

0: μου είχε αφήσει μυαλό.
1: Μυαλό δεν είχες ούτε, κουρκούτες ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθος της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Μπιμπέκο.

0: κακή ιδέα. Τι λες, Πρασταφλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο Λαγωνίσι?
1: Όχι, άπα, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.

0: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι! Ποιο κόρη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς την αγαπάμε που πουλήμε κάρτε εκεί πέρα!
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Φεύγα, τι φεύγα, ρε!
0: Άντε, ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πα, πα, πα! Χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
0: Άντε, φεύγα! Απ!
1: Βαστά τη τουρκιτάλογα! Θα σκοτωθούμε! Εσύ ζητά! Βαστά εδώ!
0: Άστο, ρε, κύριε Δέσποινα!
1: Ποιον άστο, ρε!
0: Ποιον άστο,
2: ρε! Ποιον άστο,
1: ρε! Μαλώνεις, ρε!
0: Μαλώνω, ρε!
1: Μη με αφήνεις.
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
1: Μην ακούς που λέω, Άσπρονε, εσύ κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλέ.
1: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι... Μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
2: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
1: Κόντρα, σκόρτσα. Πες σου, κόσου μια κονιτσά, πιθάνεις, ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πιθάνεις με καθένα.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ρε.
0: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.

0: Έλα, έλα, Κάφριν, έλα, έλα να δούμε. Μ' αρέσει αυτό το Κάφριν, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά είναι ωραίο, είναι, ξέρεις, είναι το εγγλέζικο. Κάφριν. Θυμάσαι που το έλεγε αυτό, έτσι, ο Παπαγιανόπουλος, τη γυναίκα του. Που λέει Κάφριν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έφυγε από τη ζωή ο αδερφός του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Το ξέρεις, έτσι. Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του. Είχε προβλήματα υγείας ο άνθρωπος. Αλλά ναι, τώρα έχει. Θα γίνει νεκροψία, να δούμε και από τι έτσι κατέληξε ο Μάκης, όχι ο Μάκης, νομίζω ότι το, κάτσε ένα λεπτό να δούμε τι γίνεται, γιατί ο Σωτήρης λεγόταν, ναι. Και μοιάζουν και πολύ, έχεις τη φωτογραφία, ναι, ναι, μοιάζουν πολύ, λοιπόν, έμοιαζαν μάλλον. Τι άλλο έχουμε, αυξημένη κίνηση στα τρία λιμάνια, φεύγουν κατά, ποιοι μωρέ, από χθες, φεύγουν και άλλοι, άπαπα, φεύγουν και άλλοι, είναι για το, πώς το λένε, για το δεύτερο κομμάτι, που λέει άλλοι να έρθουν οι άλλοι να φύγουμε εμείς, ναι, μια χαρά, περνάς άσχημα. Χωράς, παρκάρεις, σε σερβίρει ο άλλος. Καλά, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν όλα κλειστά. Ούτε καφέ δεν μπορούσες να πιεις. Αλλά δεν πειράζει. Ειδικά το Σάββατο. Α, καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, εχθές λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε. Στο λιμάνι του Πειραιά, 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά Άργος Αρονικού έγιναν 34 δρομολόγια, μάλιστα με συμβατά πλοία, και 24 με ταχύπλοα. Μια χαρά, κόσμος και κοσμάκης, έτσι. Λοιπόν, σιγά σιγά τώρα από Τετάρτη, Πέμπτη θα αρχίσουν να έρχονται οι υπόλοιποι, δεν νομίζω. Πιο μετά, την άλλη εβδομάδα, μετά τις 22. Ναι, ό,τι θέλει η Κατερίνα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Κάτσε λίγο να σου πω τον καιρό για να ξέρεις τι θα κάνεις, πώς θα ντυθείς, πού θα πας, τι θα κάνεις, γιατί... αλλά όχι τώρα. Ναι, μωρέ, τώρα. Κάτσε, ας πω μερικές ειδήσεις για να ξέρεις. Θες εσύ αμέσως τα τραγούδια. Περίμενε. Λοιπόν, άμα μας κάνει το χατήρι, έλα, κάνε μάστο. Κάνε μάστο. Πω. Όταν πηγαίνεις, καταλαβαίνεις, αλλάζεις τοποθεσία, αυτό που λένε, πες το, αυτό το τοξάκι, ξέρεις μωρί που βρίσκει το που είσαι, αλλάζει τα πάντα μέσα σου. Λοιπόν, τι καιρό θα σου κάνει σήμερα, Κατερίνα? Λοιπόν, έθριος θα είναι ο καιρός, γενικά έθριος, λοιπόν, με πρόσχερες νεφώσεις στα γύρω ορεινά, θα πας γύρω ορεινά εσύ. Λοιπόν, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμία νότι-ανατολική με την ίδια ένταση, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. 33. 33. Ναι. Λοιπόν, 6951-904-904 είναι το Viber, το ξαναλέω, 6951-904-904, μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, την παρουσία σας, τα πρίσπα. Πόσο? Ποιο? 30? 30. Σου αρέσει, ξέρεις ποιος το λέγε έτσι, Εξαρχάκος, στην Παριζιάννα νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτά, έλα, λοιπόν, περίμενε, να, κάτσε βρε Κατερίνα, κάτσε, 3 λεπτάκια δώσε μου να σου πω άλλες 3 δισούλες έτσι και να πας το σηματάκι του σταθμού να μπούμε κανονικά. Λοιπόν, φεύγω από τον καιρό να δούμε τι γίνεται. Θες να κάνουμε λίγο χιούμορ? Έλα, όχι, κοίτα, θα δούμε πόσοι γύρισαν. Κάτσε. Η πρώτη μας επαφή με την κίνηση. Λοιπόν, έχει ένα κοκκινάκι μικρό εκεί, όχι στο Χαϊδαρί, στο Δαφνί. Στο Δαφνί, ακριβώς πριν το Δαφνί, έχει μια ώρα. Εκεί που στρίβεις δεξιά, δεν ξέρω, γύρισαν πρώτα οι τρελοί. Λοιπόν, για να δω τι γίνεται. Στο ποτάμι έχει, όχι, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει γυρίσει ο κόσμος ακόμα. Κάτσε, να πάω και κέντρο Αθήνα, να δω τι γίνεται. Λοιπόν, Χαλάνδρη, θες να σε πάω που είναι εδώ μπροστά μου τώρα, όχι έτσι? Λοιπόν, κάτσε γιατί φύγαμε, να βρω την Αθήνα. Η Αθήνα κρύβεται. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα, τίποτα. Δηλαδή, σε κάτι δρομάκι εκεί, άντε να έχει κανένα φαναράκι, άντε κανένα στο μεταξυργείο λίγο. Λίγα κάτσε να φορτώσουμε από τώρα. Καλλιρόης, δε. Συγκρούω, δε. Πηγαίνεις κανονικά. Ομόνια τίποτα. Για να δω, πλατεία Αλεξάνδρας, δε. Δηλαδή, έχει και εκεί τη Ρενό που λέμε. Χαριλάω Τρικούπι και εκεί στο φαναράκι έχει. Έχει πάντα. Δηλαδή και για να βγει στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, πλατεία είπα, δεν πειράζει. Πλατεία Αλεξάνδρας είναι στον Πειραιά. Λοιπόν, Λεωφόρα Αλεξάνδρας και εκεί στο φανάρι έχει λίγο κίνηση. Και πού άλλου βλέπω για λίγο κινησούλες, αμπελόκυπους. Έλα μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, για να σε κατεβάσω λίγο στον Πειραιά. Στον Πειραιά, λοιπόν, έχει λίγο κινησούλα στην Κόνωνος. Τώρα τα λέμε κινησούλα, μην φανταστείτε. Ένα φαναράκι είναι παραπάνω από ό,τι θα ήταν εάν κυκλοφορούσε το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η Γούναρη, η μισή Γούναρη είναι γεμάτη. Πάτε βρε πάλι στα καράβια. Φεύγουτε. Λοιπόν, και η παράλληλη εκεί το Στενάκι, αν πάτε να γλιτώσετε από εκεί στην Αριστείδου, είναι γεμάτη από τη Γούναρη. Δηλαδή από τα μισά της Γούναρη, της Γούναρισε. Λοιπόν, ναι, είναι γεμάτη, δηλαδή όλη η Αριστείδου είναι γεμάτη. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα είναι και η τροχιά για το εκτονώνει την κατάσταση. Λίγο κίνηση έχει στην αγορά και στο ύψος της αγοράς στον Πειραιά. Αυτά, κατά άλλα. Ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε τίποτα. Κάφριν, λοιπόν, άντε, πήγαινε εσύ το σηματάκι σου και ερχόμαστε εδώ να τραγουδήσουμε. Απαπαπα, δεν σε προλαβαίνω, έλα.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Είσαστε εκτός τόπου και χρόνου,
3: Ορίστε.
2: Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζετε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
3: Ορίστε. Η κρίση, κύριε Φαγκρή, έχει φτάσει στο κατακόρυφο.
4: Πότε έγινε αυτό σήμερα?
5: Πάνε κακό, αφού είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο, τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε.
3: Αύξηση.
5: Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Πρεσλάμε, το είχατε πει κι εσείς. Και είναι και λογικό και δίκιο. Εδώ που τα λέμε.
2: Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
5: Μειώσεις.
2: Μειώσεις. Μάλιστα. Μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, Πού ζείτε?
5: Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω.
3: Το πες.
5: Πώς.
3: Τι έγινε?
5: Δηλαδή, να σου πω, το δάνειο δεν το πέτυχα.
3: Αλλά, τι πέτυχες, αύξηση?
5: Όχι.
3: Αλλά,
5: μείωση. Μείωση, Μιχάλη. Μείωση.

0: θανάτε μας. Πώς τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε. Ε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός.
1: Ο Μέγας Ναπολέον.
0: Το κακό στο καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν.
0: Τι έλεγε, βρήκε τα πετά.

0: Τι είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις?
1: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
0: Τι είπες?
1: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
0: Είσαι καλά, ρε. Με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε. Τρελάθηκες.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα, γιατί γίνεται ο πανικός, ξέρεις τώρα και με την Μπερτζίνα και με όλα αυτά. Λοιπόν, καλά, πριν φτάσουμε στην Μπερτζίνα, να σου πω ότι ο ΕΟΔΗ χτυπάει το καμπανάκι για το κουνουπάκι. Δυτικός Νείλος, έτσι, του Δυτικού Νείλου, δύσκολα είναι, τα δύσκολα είναι μπροστά μας, λέει, άκου προειδοποίηση των ειδικών για την περίοδο της έξαρσης της μολυσματικής ασθένειας, η συστάση των γιατρών, καταρχήν η Ελλάδα, λέει, συγκαταλέγεται και φέτος σε ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου με τον ΕΟΔΗ, να εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών, όσο και στον αριθμό κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί. Έτσι, η έντονη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα στις περιοχές της Αττικής, Κάφριν, λοιπόν, και η ταχύ αύξηση των κρουσμάτων ήδη από τα πρώτα στάδια της περιόδου μετάδοσης έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε αυξημένη εγρήγορση. Εγρήγορση. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, η αυξημένη θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις είναι οι παράμετροι που έχουν περισσότερο σχετιστεί με τις εποχικές εξάρσεις του ιού, αναφέρει σε συνέντευξή της στο ΕΠΑΜΠΕ, το Μπέινα το πρόβατο, η Δανάη Πενδανίδου. Περβανίδου, να το πούμε και σωστά, και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, λέει, ο θερμός χειμώνας του 25-26 στην Αττική, ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών, τα κάνει αυτά, κατάλαβες, δεν σκοτώνει κουνουπάκια, κατάλαβες, το κρύο. Λοιπόν, φοράνε ένα, πώς το λένε, ένα ψηλό μπουφανάκι και τη βγάζουνε. Λοιπόν, πιθανότατα συνέβαλε στην τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα. Άστα, άστα, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, σίτες, μακριά παντελόνια, αντικουνουπικά, αντικουνουπικά πώς έλεγε και ο άλλος. Λοιπόν, και ευχαριστώ, που ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε. Φεύγω από τα κουνούπια, αν και και άλλοι είναι σε έξαρση, έτσι, πολλοί, και ακόμα και ο COVID. Λοιπόν, να προσέχουμε λίγο. Τι άλλο έχουμε. Είχαμε χθες και φωτιά στο Σολομό Κορινθίας, έτσι. Τα έχουμε κάψει όλα. Έλα να μου πεις μετά αν, τι κουνούπια σε λίγο. Θα έχεις το Jurassic Park. Μην το κάνεις, ρε Κατερίνα. το Jurassic Park σε λίγο. Θα δεις, θα γίνουν όλα, θα μεγαλώσουν. Λοιπόν, τι άλλο. Έλα, τι άλλο. Πάμε να τραγουδήσεις και ερχόμαστε να πούμε κι άλλα. Έλα, πάμε. Κάφριν, έλα. Δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Πα-πα-πα-πα. Μπούρου-μπούρου συνέχεια. Μοτεράκι το έχεις κάνει το στόμα σου. Δεν μιλάς. Μα τέλος πάντων. Άντε, γιατί. Α. Λοιπόν, ναι, άσε με. Έχω ξεκουραστεί Σαββατοκύριακο. Άντε, πάμε.
1: Πα-πα-πα-πα. Με μοτεράκι δουλεύει η γλώσσα σου, πουλάκι μου.

0: Χωριάτες είναι, ρε, χοντροκέφαλοι είναι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Πρέπει να τους θυμίζω κάθε τόσο τι κάνω για την περιφέρειά μου.
1: Σωστά.
0: Και τη ξεχνάνε.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει κίνητος, Κωστάκη μου, να ξανάρθουν εκλογές. Και η περιφέρειά σου να σε γράψει στην περιφέρειά της.

0: Για πες μου τώρα τι σας θέλω να ξεμπερδεύουμε, παιδιά.
1: Έλα, τρεις νοματέοι είμαστε. Δώσε από 2 κατοστάρικα, τελειώνουμε.
0: Τι να σας δώσω, λέει, από 2 κατοστάρικα. Δηλαδή 2, 3, 6, 600 δραχμές για μισή ώρα. Στην ώρα 1200 δραχμές. Δηλαδή στο 8ωρο, 8.200, 9.600. Και έτσι κάνετε 2-3 ώρες υπερορία, να τις 12.000 δραχμές την ημέρα. Το μήνα δηλαδή, το μήνα 3-12-36, 360.000 δραχμές το μήνα. Και την τριμηνία είναι 1 εκατομμύριο. Τα βγάζει ρε αυτά τα λεφτά ο Νάσης ρε Βαγγέλη, ε. Δηλαδή, πώς το λένε, γιατί τα ο Βαγγέλης που θέλει να γίνει εις βάρος μου, Νάση.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
5: Τίνα, την άκα, ου, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.
9: Έλα, έλα Κατερίνα μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 για να σας συντροφεύουμε, για να δούμε τι γίνεται, τι κάνετε, τι κάνουμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Η Κατερίνα Καλίδου στη ρύθμιση του ήχου, το πά, δεν το πά έτσι. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού για καλημέρες. Αν δείτε κανένα ευτράπελο τώρα, αν δείτε και κανέναν στο δρόμο έτσι. Έχει, έλα, έχει Κατερίνα. Λοιπόν, άκου. Πρόστιμο 1.500 ευρώ για πινακίδες σε σπίτια και επιχειρήσεις. Άκου. Η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης στις ελληνικές πόλεις έχουν οδηγήσει πολλούς οδηγούς στην αναζήτηση κάθε δυνατού τρόπου για να κρατήσουν μια θέση έξω από το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους. Αν δεν έχεις άδεια, δεν μπορείς. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί κάποια στιγμή είδα και πινακίδες που λέει για αναπηρική θέση, αλλά δεν έχει το νούμερο. Όταν δεν έχει το νούμερο, Κατερίνα, ξέρεις ότι είναι μαϊμού. Λοιπόν, και καλό είναι να κάνεις και μια καταγγελία. Γιατί έχω δει στον Πειραιά μια επιχείρηση, εδώ από κάτω. Λοιπόν, που έχει απ' έξω, ακριβώς απ' έξω ένα τέτοιο, το οποίο δεν έχει νούμερο. Λέω, την ψηλιάστηκα αμέσως, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ωστόσο λέει, η πρακτική αυτή είναι παράνομη και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή για τον παραβάτη. Με βάση το ισχύον πλαίσιο του ΚΟΚ, κώδικα δηλαδή οδικής κυκλοφορίας, η αυθαίρετη τοποθέτηση σημάτων, διαγράμμισης ή άλλων μέσων που μπορεί να εκλειφθούν ως επίσημη κυκλοφοριακή σήμανση, αποτελεί σοβαρή παράβαση. Ειδικά όταν οι πινακίδες δημιουργούν σύγχυση στους οδηγούς, περιορίζουν παράνομα τη στάθμευση ή επηρεάζουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας, οι κυρώσεις γίνονται ιδιαίτερα αυστηρές και το χρηματικό ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.500 ευρώ ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και ποινικές συνέπειες. Βέβαια και γιατί όχι. Why not? Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, στην πράξη υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την απλή αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου, όπου κάποιος τοποθετεί αντικείμενα ή πρόχειρες πινακίδες για να αποτρέψει άλλους οδηγούς για να παρκάρουν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 350 ευρώ, ανάλογα με την παράβαση και τις συνθήκες βέβαια. Λοιπόν, στη δεύτερη αφορούν τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων που μοιάζουν με τις επίσημες πινακίδες του ΚΟΚ ή μπορούν να παραπλανήσουν τους χρήστες του δρόμου, ενώ η νομοθεσία είναι σαφώς αυστηρότερη, καθώς θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια και προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν και, όπως σας είπαμε, τα 1.500 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται και η επιβολή ποινικών κυρώσεων. Κατάλαβες, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχει, διάφορα, κάνουμε διάφορα. Εφευρίσκει ο άνθρωπος για ένα πάρκινγκ, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Α, παπα, εδώ έχουν βγει και μαχαίρια, δεν βάλουν πινακίδες, μας δουλεύεις. Λοιπόν, άντε, πάμε. Και πιστόλια λέει η Κατερίνα. Καλάσνικοφ, Καλάγιοργοφ, Καραθανάσοφ, όχι έτσι, έλα, πάμε, πάμε.
8: Ο σκοταδόψυχος, φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου! Κοκρίγεν! Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Κοκρίγεν! Δέφη της λύσας μου κρατώ. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο.
10: Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό. Και το δικό της πιο λυψό. Σας σε θολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, φανφάρα, φαφλατά.
11: Συνήθεια, θα μου λες.
10: Κοκρίκο.

0: αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
1: Και να πάρεις εμένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
0: Πώς με είπατε?
1: Τσόλι.
0: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

0: Το λοιπόν, όπως είπαμε, εδώ έχετε να κάνετε με κυρίες. Δεν έχετε να κάνετε με σκουπρία. Για σας τους δυο το λέω.
1: Μάλιστα, κύριε καθηγητή.
0: Το λοιπόν, μόλις μπουν οι κότες, σπάτε.
2: Υπόκληση.
0: Ναι. Παίρνετε το κουλάδι.
1: Το χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τους τρατσάρετε να φύγει.
1: Δεν σφάξανε.
0: Γιατί.
1: Και που ξέρω εγώ τι έχει πιάσει αυτή.
0: Να ξεραθείς. Άμα μιλάω εγώ να κάνεις του Μπεκίν. Ωραία, τι έπαθα με σας, χάρασα το λεκτικό μου.

0: Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.
1: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα να δούμε τι γίνεται εδώ. Εντάξει, με τα πρόστιμα, με το ένα, με το άλλο, κάτσε να πάμε και σε κάτι έτσι πιο δημιουργικό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να δούμε, τι γίνεται εδώ. Ένα λεπτό, γιατί καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Λοιπόν, σαν σήμερα, λοιπόν, Κατερίνα. Λοιπόν, 17 έχουμε σήμερα, να ξέρεις τι γίνεται. Σαν σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση γνωστή στην ιστορία της αντίθεσης ως μπλόκο της Κοκκινιάς πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1944, που κατέληξε σε λυτρό αίματος. Έτσι. Λοιπόν, φεύγω από αυτό, το κυριότερο για σήμερα, και θα σε πάω τώρα σε έναν ηθοποιό. Και τι δεν έχει παίξει αυτός? Είναι Αμερικανός ηθοποιός, δεν συμπαθεί καθόλου τον Τραμπ. Αυτό έχω να σου πω. Καθόλου, και βγαίνει και κάνει και δηλώσεις. Μια χαρά. Λοιπόν, γεννήθηκε σας σήμερα στη Νέα Υόρκη, στους κόλπους μιας καλλιτεχνικής οικογένειας. Έτσι. Ήταν ο μοναχογιός δύο ζωγράφων της ιταλικής καταγωγής. Και όταν τα ακούσα αυτά, λοιπόν... ήταν και ιταλικής και ιρλανδικής καταγωγής. Λοιπόν, Ρόμπερτ Ντενίρο, μέγιστος, ο οποίος έχει παίξει ό,τι θέλεις, κομμωδίες, δράματα. Στον Ονό ήταν από τους μορφή μεγάλη. Λοιπόν, και όχι μόνο, τα κακά παιδιά. Βέβαια, εντάξει, την ταινία ανέλησε το μαζί με το Crystal. Billy Crystal εκεί ήταν φοβερές και το ένα και το δύο. Και όχι μόνο αυτή. Όχι μόνο αυτή, δηλαδή. Δεν μπορείς να διαλέξεις με αυτόν τον ηθοποιό. Τι άλλο έχω. Άκου να δεις τώρα, μιας και μιλάμε για την ίδια. Στην ίδια εποχή. Την ίδια εποχή γεννιέται την ίδια μέρα, σαν σήμερα, το 1960. Στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Αυτός είναι μια άλλη μορφή. Αυτός είναι μουρλός. Δεν είναι με τα καλά του. Και φάνηκε από την επιλογή της... ο Ντενίρο γεννήθηκε το 43, να ξέρεις, έτσι. Μουρλός. Από την επιλογή του πρώτου του γάμου. Ποια έχει παντρευτεί, ξέρεις? Αυτός. Σου λέω μουρλός, καλλιτέχνηδα άλλη, τη Μαντόνα. Who is? Σον Πεν, ναι, είναι ο Σον Πεν. Άλλη μεγάλη μορφή, σκηνοθέτης αυτός, ό,τι θέλεις κάνει, ηθοποιός και όχι μόνο. Έχει παίξει και αυτός δεν ξέρει τι έχει παίξει ακόμα. Λοιπόν, φεύγω από εδώ. Τι άλλο να δω τι έχουμε? Κάτσε. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται άλλη μια μεγάλη μορφή του παγκόσμιου κινηματογράφου, αλλά αυτή τη φορά είναι Έλληνας. Έτσι, γεννήθηκε στην Πάτρα 17 Αυγούστου το 1937. Έχει παίξει, θα σε βοηθήσω πάρα πολύ, ήταν δύο οι επιλογές. Ή να παίξει αυτός ή να παίξει ο Μαρ Σαρίφ. Όταν δεν συμφωνούσε ένας από τους δύο, έπαιρναν τον άλλον. Κυρίως και έκανε την πρόταση στο Μαρ Σαρίφ, αλλά όταν δεν συμφωνούσε παίρνανε αυτόν. Έλληνας ηθοποιός, Σπύρος το μικρό. Φωκά το μεγάλο, ναι. Άλλος μεγάλος και στα μικρά του και στα μεγάλα του, ο Μορφάντρας, που έλεγε και ο, πώς τον λένε τον ηθοποιό, που παίζει στο Παρουσιάστε, που έκανε τη διαφήμιση, που παίζει με τον Μπέζο. Ναι, τέλος πάντων, το θυμάμαι. Αν το θυμηθείς, είναι καλό να πούμε και το όνομα του ηθοποιού. Λοιπόν, ο οποίος και αυτός μου αρέσει, είναι πάρα πολύ, είναι γλυκούλης. Συμπαθητικούλης. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω? Δεν σου φτάνει? Όχι, δεν σου φτάνει. Θα σου πω κάτι άλλο. Ένα αγαπημένο μου τραγούδι, το οποίο το έχουν γράψει οι Rolling Stones. Λοιπόν, το οποίο σηματοδότησε το 1973, κυκλοφόρησε. Τόσο καινούριο είναι, το είχα για πιο παλιό. Σηματοδότησε, λέει, την εμπορική επιστροφή των κακών παιδιών του rock and roll. Λοιπόν, το 1973, λοιπόν, στο άλμπουμ Coach Head Soup, ήταν, το έχει γράψει, η σύνθεση είναι τον Τζάκερ και Ρίτσαρντ, με διαχρονικό χαρακτήρα κομμάτι. Αυτό λοιπόν, λέγανε διάφορες ιστορίες για το, αυτό το τραγούδι, αλλά βγήκε ο Keith Richard, τη μουσική την έγραψε ο Keith Richard και τους στίχους τους έγραψε ο Mick Jagger. Βγήκε ο Keith Richard και είπε ότι αυτό το τραγούδι είναι, μπορεί λέει να είναι για την Άντζελα, την τότε γυναίκα του κολλητού του David Bowie. Ξέρεις, γιατί τότε ήταν, έπαιρναμε ένα τη γυναίκα του άλλου, του κολλητού του. Όπως ήταν ερωτευμένος Κέρι Κλάτον με τη γυναίκα του Τζορτζ Χάρισον. Τα ξέρεις αυτά, έτσι. Κολλητή ήταν, ναι. Με την οποία, λέει, διατηρούσε σχέσεις, ή μήπως το τραγούδι αναφέρεται, λέει, στην διάλυση της σχέσης της και μπλα μπλα μπλα μπλα. Η Άντζη θα μπορούσε, λέει, να είναι η αιώνια φιλενάδα του Keith Richard, αλλά βγήκε πρόσφατα ο Richard και, σε μια συνέντευξη και είπε ότι το έχω γράψει για την κόρη μου. Λοιπόν, ο καρπός, λέει, του έρωτα. Λοιπόν, η Άντζη θα μπορούσε, λέει, να είναι η αιώνια φιλενάδα του Ρίτσαρντ, η Ανίτα, ή ο καρπός του έρωτα, η μικρούλα Άντζελα. Και βγήκε ο Ρίτσαρντ και λέει, είναι για τη μικρούλα Άντζελα. Έτσι. Και εξού βγαίνει και το Άντζη. Αυτή η τραγουδάρα, αυτή η μπαλαντάρα η μεγάλη. Λοιπόν, αυτά σαν σήμερα. Λοιπόν, κυκλοφόρησε το 1973. Ρε πρόλογος. Έλα, πάμε, Κάφριν. Έλα, πάμε. Α, κοίτα να δεις τι γίνεται. Το έχουμε μέσα αυτό το κομμάτι. Για δες, γιατί μιλάγα για το Άντζη τόση ώρα και είναι εύκολο για μένα βέβαια να το βρω, αλλά μέσα στην μπάγκα μου, αλλά θα ήταν καλό. Όχι, το παίζουμε, το έχουμε. Ξεκίναμε αυτό, please. Αυτήν την κομματάρα, πάμε.

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh, yes, κούβεντος.
0: Κούβεντος, α, μπράβο. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τη what.
1: Oh, no. Μη, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh, yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα βαρίζεσαι με λίρες.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά. Arbeit, fasten. No, δουλειά εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις, λέω.
1: Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητο.
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα.
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα ή καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος?
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες?
1: Uh-huh.
0: Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με. Μπα, πανάθεμα τη δουλειά που πετύχαμε. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη.

0: Χαίρο πολύ. Πολύ κακά κάνετε να χαίρεστε, κύριε.
1: Έλα Κατερίνα, έλα να πάμε αθλητικά, αθλητικές ειδήσεις και το ένα και το άλλο και θα ξεκινήσω με το χρυσό. Στον υγρό στίβο στα 100 ο Απόστολος Χρήστου, ωραίος, γρήγορος, εξαιρετικός. Στα προκριματικά το είχαν παραλίγο την πρώτη θέση, αλλά τη φύλαγε για τα τελικά, διόρθωσε το σχέδιο της κούρσας. Μια χαρά, εξαιρετικά. Δεύτερη είδηση, από αεροπλάνο σε αεροπλάνο, από τα 18 στα 28 εκατομμύρια, χαμός γίνεται, το χρονικό του deal με την Dortmund, για ποιον, για τον μάγο του ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια, εξαιρετικός παιχταράς. Παιχταράς, πάει να βρει και τον άλλον τον Καρέτσα. Εκεί πέρα θα γίνει χαμός, έτσι. Λοιπόν, βέβαια. Λοιπόν, ένα χρόνο μετά την παρολίγο μεταγραφή στη Στουγκάρδη, έτσι. Ναι, έκατσε Ντόρκμουντ, χαμός, που φτάνει τα 30 εκατομμύρια. Στα 23 του χρόνια, να ξέρεις. Λοιπόν, φεύγει η Γερμανία. Έφυγε, τι φεύγει. Έφυγε, γεια σας. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, οι νεαροί Έλληνες στο εξωτερικό θα διαπρέψουν. Ήδη είδες προχθές το... Χθες ήτανε. Ναι, χθες. Το Arsenal City. Τι έκανε ο Τζόλης. Έβγαλε δύο γκολ, έτσι. Λουκούμι τους τα έδωσε. Ναι. Λοιπόν, καλά θα γίνει ο αγαπητός. Επίσης, Τσιμίκας επέστρεψε στη Λίβερπουλ και με τον καινούργιο προπονητή καταλαβαίνεις ότι είναι μέσα στα σχέδιά του, τουλάχιστον αυτό δείχνει, και είναι και αρχηγός, έτσι. Ο Βαντάι είναι ο πρώτος, αλλά λέμε, φοράει και το περιβραχιόνιο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Βαντάι είναι ακόμα ή μας έφυγε, δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει την ομάδα μου στην Αγγλία με τίποτα τελευταία, γιατί όχι, φαντάζομαι ότι είναι. Λοιπόν, αυτά και με τον Κωνσταντέλια. Θα δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, μάλιστα. Περιμένουμε τώρα Γκονζάλες. Τι δήλωσε ο προπονητής για τον παίχτη που θέλει Ολυμπιακός. Δεν έπαιξε ο Γκονζάλες στο μάτς της Τσίβας. Τι άλλο έχουμε. Αρμάντο Γκονζάλες. Τι άλλο έχουμε, για να δούμε τι βλέπουμε σήμερα, βλέπουμε κάτι. Τελείωσε και το... Περίμενε. Έχουμε το άλμα επί κοντό. Είδες τι αγωνάς έγινε χθες, είδες ο Μανόλο τι έγινε με το... πέρασε τα 6, περνάει τα 6 και πάει να βάλει πίεση, οι δυο τους είναι συνέχεια. Του κάνανε μια ερώτηση για τον... για τον Ντουμπλάντης. Απάντησε πολύ ωραία ο Μανόλο. Δεν το έπαιξε ούτε... εντάξει, καταρχήν ξέρουμε ότι είναι φίλοι. Γιατί του λέει σε κάνει καλύτερο, σε κάνει το ένα. Δεν ρωτάς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι... στις πρώτες πάει για πολύ ψηλά, έχουν την ίδια ηλικία το μεταξύ. Μαζί μεγαλώσανε, συμπαθεί ένα στον άλλον, αφού φαντάζεσαι όταν πήγε να κάνει το. Ο Ντουμπλάτης, πώς το λέει, έδινε ρυθμό στο Μανόλο. Λοιπόν. Μπράβο. Και το έφερε κιόλας στη ζώνη. Τα λέω. Τα σημαίνω. Μπράβο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Για να δούμε τι βλέπουμε σήμερα. Για να δούμε, έχουμε κάτι να δούμε. Λοιπόν, έχει Κύπελλο Ελλάδος. Αμέ, 9 η ώρα. Τι νομίζεις. Το δείχνει το Sky. Ηρακλής Βόλος. Α, δούμε Ηρακλάρα. Λοιπόν, και Βόλος. Θα δούμε ωραία πράγματα. Πιο νωρίς, κάτσε ένα λεπτό, περίμενε. Στις 6 η ώρα έχουμε αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Κάτσε, δεν τα πήραμε με τη σειρά. Πάλι Κύπελλο Ελλάδας. Έχουμε τι άλλο να δούμε. Κύπελλο Ιταλίας, το δείχνει η Νόβα. Έχουμε Παλέρμο Λέτσε. Και Κάζα Πια, έτσι λέγεται, τι να κάνω εγώ, Μπενφίκα. Ο δικός μας δεν έφυγε από την Μπενφίκα τελικά, γιατί τον δεν ξέρεις ακόμα. Η μεταγραφική περίοδος είναι ζωντανή. Λοιπόν, ξέρεις για ποιον λέω, για τον Παυλίδη. Γιατί τον ζήταγαν μεγαλύτερες ομάδες σαν την Μπενφίκα. Αυτά έχουμε σήμερα, μια χαρά νομίζω. Έχουμε να απασχολήσουμε τα ματάκια μας με αθλητισμό. Και αύριο έχει κύπελο, να ξέρεις, χαμός γίνεται. Και αύριο έχει και όχι μόνο κύπελο, έχει και Champions League. Τα λέμε αύριο τα υπόλοιπα. Άντε, πάμε.
2: Φτούς. Α, για σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ. Φτού και φτού, γραμματώσιμο είμαι. Α, να με φτύσεις, κύριε Μάτς. Θα βουλευτήσω, είμαι να με φτύσεις. Αλλά τουλάχιστον να μου πεις γιατί με φτύνεις.
3: Δε μου λες, ξέρεις τι είναι αυτό?
2: Πού να ξέρω, φακήρης είμαι.
3: Κόβε.
2: Τι να κόψω, κοντσίνα θα παίξουμε.
3: Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ.
2: Και δεν διορίστηκες?
3: Όχι.
2: Και κάτσε τότε, κύριε Καρασολίνα μου, θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι που θα διοριστείς αμέσως.
3: Κοίταξε όμως, γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίο.
2: Έλα τότε, άστο καλύτερα, άστο.
3: Θα σε ξανάφτυνα, μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο.
2: Τι το θέλεις?
3: Έχω να πάω και σ' άλλο βουλευτή. Ναι, γεια.
2: Άντε, γεια.

0: όνομά σου πρώτα.
1: Γύλος.
0: Πώς?
1: Γύλος, κύριε πρόεδρε.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
0: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπάνο Βαγγελο Νικόλαπουλος Δημήτρης.
1: Όχι, ο Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας. Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
1: Είναι ίσα με το συνηθίζεις, κύριε πρόεδρε.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, είμαστε έτοιμοι για τα μπάγια μπάγια. Δεν προλάβαμε πολλά πράγματα, γιατί αυτές τις μέρες παίζουμε αρκετή μουσικούλα για να σας φτιάξουμε διάθεση. Μεταξύ άλλων, να θυμίσουμε και τι έγινε και στη Μάνη, έτσι. Και όχι μόνο. Καταιγίδα, τι καταιγίδα, έριξε νερό, έφερε αυτό. Έφερε τα πάνω κάτω. Το ίδιο έγινε και στην Ινδιάνα, να ξέρεις. Παντού, ολούθε, συμβαίνουν πράγματα τα οποία προφανώς ο άνθρωπος είναι, βρίσκεται σε αδύναμη κατάσταση για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ό,τι μπορεί να σώσει. Λοιπόν, δεν θέλουμε να φύγουμε έτσι όμως. Όχι, θα φύγουμε αισιόδοξα και με το σύνθημα της εκπομπής. Πριν όμως να σας πούμε ότι για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Ντίνος Ιφαντής στην εκπομπή με Τζιν και Μαύρα Γυαλιά και η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ηχού που θα εξακολουθήσει να είναι, γιατί έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου για τις 2 επόμενες ώρες και αμέσως μετά θα, ποιος από τους 2, ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης θα είναι στα αθλητικά σας να σας ενημερώσει και όχι μόνον. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο στις 8 η ώρα, να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Goodbye, Κάφριν.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου, αύριο.
1: Την πιλχανά, πας για τα αύλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι της χώρας, της Ευρώπης, της Μεσογείου. Καλημέρα από τους 90,4, στον Δέσπο Αντωνίου στο μικρόφωνο, Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και Τέμη Χαμπιλωμάτη στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τους τίτλους των ειδήσεων, με την επικαιρότητα, το τι μας απασχολεί, τι θα μας απασχολήσει σήμερα. Έχουμε την πυρκαγιά στο Βέλγιο, ανακόπτει την πορεία προς τη Γερμανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Βελγίου έχουν ανακόψει την πορεία προς τη Γερμανία. Βοηθούν όμως την εξάπλωση της πυρκαγιάς η βροχή και η υγρασία. Στη Θεσσαλονίκη, οι διακινητές κρατούσαν όμηρους αλλοδαπούς σε διαμέρισμα στο κέντρο. Απεργία των εφοριακών, αποχή από προληπτικούς ελέγχους ως τις 26 Αυγούστου. Στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε εφορίες περιλαμβάνονται μετακύληση ευθυνών στους υπαλλήλους, εξαρτητική στοχοθεσία, υπερορίες χωρίς επαρκή αμοιβή, υποστελέχωση και τακτικοποίηση εργασίας. Σαλαμίνα, υπόλογο φωτιά, 10 σπίτια με ζημιές. Ο αντιδήμαρχος μιλάει για όλα του νησιού. Θεσσαλονίκη, επιθέσεις αστυνομικούς, ένας τραυματίας, 5 συλλήψεις. Στην διεθνή επικαιρότητα έχουμε τη Ρωσία, 6 νεκρούς από ουκρανικό πύραυλο, αλλά και ρωσική επίθεση σε ουκρανικό λιμάνι. Στη Ζιμπάμπουε, ένα θέμα που απασχόλησε από την περασμένη εβδομάδα, έχουμε 84 νεκρούς στο ναυάγιο της λίμνης Καρύμπα, άγνωστος αριθμός των αγνοωμένων. Στην Ινδονησία, 53 νεκροί από ένα σεισμό 7,7 ρίχτερ, μάχη με τη συντρίμια και κατσολιστήσεις στα διεθνή συνεργεία. Τα σωστικά και ο καιρός, άνω της θερμοκρασίας, τέλος στα μετέμια και ο υδράγυρος θα φτάσει σχεδόν τους 40 βαθμούς.

0: l'italien, je crois que c'est la langue que je parle mieux parce que c'était la langue qu'on parlait à la maison, mais les autres ont parlé.
1: Ο διάσπαρτων νησιών Σαλαμίνα, μετά βέβαια τη φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε σχεδόν και στα Σελήνια. Η καταστροφή άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, σκορπίζοντας θλίψη στο νησί. Το κινητό κέντρο επιχειρήσεων της προβληστικής παραμένει ενεργό, ενώ οι δυνάμεις υπηρεσίας συνεχίζουν τις περιπολίες σε όλη την περιοχή. Πυροσβέστες επιχειρούν όπου αντιμετωπίζονται μικρές εστίες ή σημεία που εξακολουθούν να καπνίζουν με στόχο να αποτραπεί κάθε πιθανότητα εστίες ή σημεία που εξακολουθούν να καπνίζουν με στόχο να αποτραπεί κάθε πιθανότητα αναζωπήρωσης. Στη Σαλαμίνα, σήμερα και αυτή είναι η ευχάριστη είδηση, τουλάχιστον εμφανώς συγκινημένος και μεγάλη να έχουν κινδύνους. Συγκινημένοι οι κάτοικοι, αλλά και με εκνευρισμούς και να υπήρχε και μεγαλύτερη, αν θέλετε, αυτό ο πυρετός, αυτή η ανησυχία των κατοίκων σε οτιδήποτε φαίνεται ότι πάνε να γίνει κάτι, δηλαδή να γίνει κάτι με τις φλόγες. Να πούμε ότι στη μάχη αυτή με τις φλόγες συμμετείχαν περίπου 300 πυροσβέστες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πυροσβεστικά οχήματα περιπούλωσαν στο νότιο τμήμα του νησιού, στα Περιστέρια δηλαδή, επεμβαίνοντας σε μικρές εστίες και παντοπίσαν συνεχής αιμοσθέμη. Έχουμε και κάποιο.
2: Ο Καραλής κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το ασημένιο μετάλλιο. Να πούμε τι έλεγε. Έλεγε: Πεινάω πολύ για τα επόμενα. Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια. Αυτό δηλώνει: Με φοβίζει. Δεν θέλω να βάζω όρια. Απέδειξα στον εαυτό μου ότι πρέπει να βλέπεις τα πράγματα θετικά. Οτιδήποτε βάλεις.

0: Να πούμε, Θοδωρή, για άλλη μια πυρκαγιά που είναι σε έλεγχο. Αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο εργοστάσιο πλαστικών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλερέλ στη Λάρισα. Η φωτιά ξέσπασε περίπου εχθές στις 20:30 το βράδυ. Πλέον είναι σε πλήρη έλεγχο. Απομακρύνθηκαν φιάλες αερίου από το πίσω μέρος του εργοστασίου. Ενώ να πούμε ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής είναι σημαντικές, καθώς οι φλόγες κατέστρεψαν περίπου το 1 τέταρτο του κτηρίου. Ευτυχώς οι εστίες είναι σε πλήρη έλεγχο.
1: Και να περάσουμε βέβαια στον καιρό, μια είδηση της ημέρας η οποία αφορά όλους μας. Καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει σταδιακά τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να δημιουργούνται συνθήκες καύσωνα, αυτό το ευχάριστο της είδησης. Ο υδράργυρος θα φτάσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά και τοπικά 37 στα ανατολικά επιδοτικά. Το Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 38 βαθμούς, χωρίς βέβαια και πάλι να δημιουργηθούν συνθήκες καύσωνα. Το μερτέμι εξασθενεί και οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος, με απογευματινή αστάθεια και τοπικές μπόρες τωρινά της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, αλλά θα εξασθενήσουν το μεσημέρι. Από την Πέμπτη και μετά η ζέστη εντείνεται με μέγιστες θερμοκρασίες έως και 38 βαθμούς και με επαναφορά μερτεμιών. Αυξημένη προσοχή απαιτείται λόγω της ξηρής βλάστησης και κινδύνου πυρκαγιάς. Ξέρεις, αυτές τις μέρες έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σχετικά με τις πυρκαγιές Τέμισου σε πολλές περιοχές, σε πολλά σημεία της χώρας, καθώς ένας πολύ βροχερός χειμώνας έφερε μια πολύ μεγάλη ποσότητα βλάστησης. Αυτά τα φυτά, πάρα πολλά φυτά, ξεράθηκαν αρχές καλοκαιριού και είναι μια μεγάλη καύσιμη ύλη.
0: Ναι, ναι, ναι, τεράστια. Και εδώ έρχονται οι αέριδες, Θοδωρή, που κάνουν τα πράγματα δύσκολα, τα μελτέμια. Χθες σκεφτόμουν λοιπόν ότι αυτή η πλημμύρα που έγινε στη Μάνη, τι καλό θα ήταν να ήταν στη Χαλκιδική δύο μέρες νωρίτερα. Δηλαδή, πόσο ανάποδα αυτή η βροχόπτωση τεράστια. Να ήταν στη Χαλκιδική και όχι στη Μάνη. Δηλαδή, στη Μάνη. Εκεί που θέλουμε βροχή δεν έχουμε και εκεί που δεν θέλουμε έχουμε.

0: Και για να κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, με το θέμα πυρκαγιές, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υπάρχει και για σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φιώτιδα, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία. Στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας εντάσσονται η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία και η Ζάκυνθος, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης για τον Εύρο και τη Ροδόπη. Υψηλός κίνδυνος και στα νησιά, η πρόβλεψη αφορά την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην κατηγορία 3 περιλαμβάνονται επίσης περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας.
1: Είχαμε συνηθίσει Τέμη την Αττική να είναι στο 4 και στο 5, δηλαδή στο εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο ή στο υψηλό κίνδυνο. Πυρκαγιές, τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να πέφτουμε.
0: Τα πάντα, καίγονται τα πάντα.
1: Καίγονται τα πάντα, αλλά τουλάχιστον η πτώση στον αέρα, στα μερτέμια που θα εξαφανιστούν για τις 3-4 μέρες, είναι μια ανάσα αυτή μεγάλη και για την πυροσβεστική αλλά και για τις τοπικές αρχές, να μην υπάρχει αυτή η αύξηση των πυρκαγιών. Και αυτό είναι το καλό νέο στην υπόθεση.
0: Είναι το καλό, απλά ελπίζουμε σε καλύτερη οργάνωση στο μέλλον, ώστε να μην περιμένουμε, παιδιά, να φτάσει η φωτιά στη θάλασσα για να σβήσει. Οπότε λίγο να οργανωθούμε, να είναι η τελευταία χρονιά που το ζούμε αυτό, είναι κρίμα.
1: Και οργάνωση και πρόληψη.
0: Ακριβώς.

0: Ένα βίντεο από τα λιμανάκια της Αθηναϊκής Ριβιέρας καταγράφει μια αλληλουχία εξαιρετικών επικίνδυνων ενεργειών από αναβάτη μοτοσυκλέτας. Ένας οδηγός λοιπόν παραβίασε ολόκληρο τον κώδικα οδικής λεωφορείας Θέμης σε λίγα δευτερόλεπτα. Σούζες ανάμεσα σε άλλα οχήματα, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και παράνομη αναστροφή γίνονται όλα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε έναν δρόμο που ακόμα και ένα λάθος, ένα μικρό λάθος, μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες. Το περιστατικό καταγράφεται στο γνωστά λιμανάκια της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στην Βουλιαγμένη, ένα τμήμα της παραλιακής με συνεχείς τροφές. Αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, πρωταγωνιστής αναβάτης μοτοσυκλέτας, ο οποίος μέσα σε ελάχιστο χρόνο παραβίασε διαδοχικά βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, θέτοντας και τον εαυτό του αλλά και άλλους οδηγούς σε κίνδυνο. Αρχικά ο αναβάτης σηκώνει τον μπροστροχό, κινείται κάνοντας σούζα, ενώ γύρω του κυκλοφορούν κανονικά και άλλα οχήματα. Λίγες στιγμές αργότερα προσεγγίζει φωτεινό σηματοδότη, χωρίς όμως να σταματήσει το κόκκινο. Συνεχίζει την πορεία του και πραγματοποιεί αναστροφή, ολογώντας μας σε λίγα λεπτά μια αλληλουχία ενεργειών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το επίμαχο υλικό φαίνεται να αναρτήθηκε από τον ίδιο τον αναβάτη στα social media. Το περιστατικό αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον με βάση τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και έχει δημιουργήσει ένα σαφώς αυστηρότερο πλαίσιο, ιδιαίτερα για συμπεριφορές που συνδέονται με επίδειξη ικανότητας, επικίνδυνη οδήγηση και σοβαρές παραβάσεις. Αυτές οι γνωστές κόντρες που λένε.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι τα λιμανάκια είναι κοινό μυστικό ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι το σημείο συνάντησης που κάνουν τα παιδιά οι νεολαίοι για να ξεκινήσουν αυτές τις τραγικές κόντρες.
0: Τραγικές κόντρες, οι οποίες έχουν καμιά φορά και επαθλό και στοιχήματα, οικονομικά στοιχήματα.
1: Πάντα,
0: οπότε
1: ναι,
0: ανεβάζει
1: πάρα
0: πολύ αδρεναλίνη.
1: Χρόνια
0: αλλά
1: τώρα.
0: Βέβαια και το δείχνει επικινδυνεότητας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Ένα από τα θέματα τα οποία μας έχει απασχολήσει πολύ έντονα τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες, είναι και τα πατίνια στους δρόμους. Τώρα πλέον στα εξοχικά, στους τόπους παραθέρησης, πάρα πολλοί νεαροί, μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν τα πατίνια τους, τρέχουν στους επαρχιακούς δρόμους, στους αγροτικούς δρόμους και προκαλώντας πολλές φορές μικρά ατυχήματα και στους ίδιους αλλά και σε επιβάτες από δίκυκλα ή από χήματα.
1: Όλο αυτό λοιπόν ανάγκασε να οδηγηθούμε σε νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση των πατινιών. Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα πούμε κάποιες βασικές. Η μία είναι απαγόρευση της οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, πιο αυστηρές κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους αυξημένης επικινδυνότητας και σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Επιπλέον γίνονται πιο αυστηρές οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητα στα 50 χιλιόμετρα την ώρα, όπου το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ και πλέον οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν ένα νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος.
0: Επίσης είναι υποχρεωμένη σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψος 250 ευρώ. Όπως βλέπουμε και αυτό που είπε νωρίτερα, Τέμη, για τα 350 ευρώ το πρόστιμο όταν ξεπερνούν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, αλλά και για την ασφάλιση είναι αρκετά τσουχτρά τα πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Και θα το σκεφτεί και δεύτερη και τρίτη φορά ο κάθε αναβάτης, αν είναι παραβάτης, αν παρανομήσει. Να θυμηθούμε όμως τι είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ο Νίκος Γρέζελος, είναι ο πρόεδρος των εκπαιδευτών αυτοκινήτων. Είχε μιλήσει στο κανάλι 1 για αυτό το θέμα ακριβώς. Ήταν ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγήσεις για το θέμα των πατινιών και το τι πρέπει να αλλάξει με νομοθετική διάταξη.
2: Μπήκε κάποιο νέο πλαίσιο για τα πατίνια. Μπήκαν τα 17 χρόνια η ελάχιστη ηλικία. Αλλά τι γίνεται. Τα 16 κάποιος μπορεί να δώσει για δίπλωμα για μοτοποδήλατο. Έχει γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κυκλοφορεί με μηχανάκι έξω. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί με πατίνι. Ίσως εκεί θα πρέπει να γίνει μια εξαίρεση σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, ασφάλιση υποχρεωτική ήταν κάτι που το υποστηρίζαμε στεναρά, γιατί δεν μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί στον δρόμο και να μην είναι ασφαλισμένος. Κάποιος που με 25 χιλιόμετρα την ώρα πέσει σε πεζό μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ποιος κυκλοφορεί ανασφάλιστος έχει το ίδιο πρόστιμο που έχουν τα μηχανάκια, δηλαδή 250 ευρώ. Έχουμε απαγόρευση πώλησης και ενοικίασης από τις εταιρείες. Θα πρέπει να ταυτοποιούν την ηλικία. 1.000 ευρώ πρόστιμο αν παραβούν τον κανόνα. Όποιος κυκλοφορεί σε δρόμο που οι ταχύτητες είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, το πρόστιμο από 30 ευρώ έγινε 350. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό. Βασικό όμως είναι να υπάρχουν έλεγχοι. Οι εκτεταμένοι έλεγχοι δώσαν αποτέλεσμα. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι και στα πατίνια. Κάτι βασικό που είναι και το παραπονό μας, δεν μπήκε καθόλου εκπαίδευση. Και δεν το λέω κλαδικά. Και κάποιος που θα βγει 17 χρονών στον δρόμο και δεν έχει γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι επικίνδυνος και για τον εαυτό του αλλά και για τους υπόλοιπους. Ξέρετε, στη Γερμανία, στα σχολεία, για να σου δίνουν πιστοποιητικό για να οδηγήσεις ποδήλατο.

0: Για εκατομμύρια Ευρωπαίους, η εικόνα του καλοκαιριού μετατοπίζεται έτσι από τις μεμονωμένες ημέρες καύσωνας σε ένα παραδεδομένο θερμικό φορτίο, το οποίο δοκιμάζει πόλεις, αγροτικές περιοχές, φυσικά οικοσυστήματα, αλλά και ενεργειακές υποδομές. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ακραίων θερμοκρασιών, με τη Βρετανία να καταγράφει πριν από λίγες ημέρες την υψηλότερη θερμοκρασία του 2026 και τη Γαλλία να διανύει ήδη την τρίτη εβδομάδα επίμονου καύσωνα. Ήδη στο Λονδίνο, ο υδράγυρος έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές της Δυτικής Γαλλίας οι θερμοκρασίες ξεπεράσαν ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Και να πούμε βέβαια αυτό, Τέμι, ότι μπορεί εμείς να έχουμε 40 διάρρη και να λέμε ένα σκάψον στο οποίο τον αντέχουμε, αλλά τόσο οι Άγγλοι όσο και οι Γάλλοι, οι θερμοκρασίες πάνω από 34-35 βαθμούς είναι σχεδόν για μας 43. Είναι η αίσθηση που δίνει αυτή.
1: Και δεν είναι και συνηθισμένη σε τέτοιες θερμοκρασίες,
0: Θοδωρή. Και δεν είναι καθόλου συνηθισμένη και σε μια συνδυασμό με την υψηλή υγρασία. Είναι ένα αποπνιχτικό κοκτέιλ το οποίο έχει φέρει πολλούς ανθρώπους στα νοσοκομεία, αλλά βέβαια και τον θάνατο. Τέμι, πριν από λίγες ημέρες μίλησε στο κανάλι 1 η κυρία Λέλα Ελένη Παλασοπούλου, η οποία ήταν πρώην γραμματέας του προξενείου στη Λιόν, βρίσκεται ίδια στη Λιόν και μας περιέγραψε πώς ακριβώς ήταν το πρώτο κύμα καύσωνα στην Γαλλία πριν από λίγες ημέρες.
1: Από πρώτο χέρι.
2: Καλημέρα από τη Λιόν, την καυτερή Λιόν. Πραγματικά κάνει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ που έχω ζήσει πολλά χρόνια, πρώτη φορά ζω αυτή τη ζέστη. Είναι αφόρητη, είναι αποπνικτική. Δεν έχει αέρα καθόλου όπως έχουμε στην Ελλάδα από τη θάλασσα. Οι νύχτες είναι πάρα πολύ δύσκολες και οι Γάλλοι δεν έχουν συνηθίσει και δεν έχουν κλιματιστικά. Τους λένε να μην, όσο γίνεται να μην κοιμούνται σε σοφίτες, γιατί πραγματικά λιώνεις επιτόπου, υδρώνεις πάρα πολύ. Κλιματιστικά μόνο με ανεμνηστήρες. Έχουμε πάρα πολλούς ανεμνηστήρες, αλλά δεν υπάρχουν πια στα καταστήματα. Πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, πραγματικά. Ο κόσμος πάει να τροφιστεί σε σούπερ μάρκετ. Και εγώ το ίδιο. Έχω και μικρά παιδιά που είναι δροσερά σε πολυκαταστήματα, σε βιβλιοθήκες. Έχουν ανοίξει βιβλιοθήκες, όλα κλιματισμό. Αλλά μερικά μουσεί ξέρω ότι κλείνουν πιο νωρίς γιατί δεν αντέχει τη ζέστη. Οι βιβλιοθήκες είναι ανοιχτές. Κάποια νοσοκομεία βέβαια είναι σε ετοιμότητα και βοηθάνε τους ηλικιωμένους. Συντριβάνια είναι στην πόλη, στο κέντρο της πόλης της Λιόν, στην πλατεία Μπελκού, που είναι πολύ γνωστή. Κάποια συντριβιάν πάνε και δροσίζονται εκεί από κάτω. Η νύχτα είναι πολύ δύσκολη. Η νύχτα σηκώνεσαι ιδρωμένος, σηκώνεσαι αναγκαστικά να πιεις νερό. Το ζητάει ο οργανισμός, παρόλο ότι έχουμε μάθει και εγώ και στην Ελλάδα, αλλά εδώ είναι τελείως διαφορετικά, δεν έχει αέρα. Η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ αποπυκνική. Κλείνουμε την ημέρα και ανοίγουμε τη νύχτα τα παράθυρα. Αυτό μας προτείνουν κιόλας και έτσι είναι το πιο δροσερό. Το πάρκο που είναι κοντά μας, που είναι ένα πολύ ωραίο πάρκο με πολλά δέντρα, το έχει ερημιά. Δεν έχει καθόλου κόσμο. Καίει ο τόπος. Έχει μια λίμνη, αλλά την έχουν κλείσει. Έχει ένα μικρό τρενάκι, είναι κλειστό. Δεν μπορούμε να το πάρουμε γιατί δεν υποφέρει τη ζέστη. Από σήμερα που ήταν ο συναγερμός κόκκινο, 11 διμερίσματα πέφτουν στο πορτοκαλί συναγερμό. Λένε ότι θα πέσει από Σάββατο και Κυριακή. Τα ποτάμια εδώ, ένας ροδανός που έχουμε, ένα ποτάμι που πάει ο κόσμος και κάνει. Δυστυχώς είχαμε ένα θάνατο γιατί δεν επιτρέπεται να κάνεις μπάνιο. Είναι μη επιτερούμενο σημείο. Και προχθές είχε κάποιο θάνατο εκεί, κάποιο κύριο που έκανε, είχε να τροφιστεί. Και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

0: Πάμε τώρα, Θοδωρή, να ρίξουμε μια ματιά και στον παγκόσμιο χάρτη, συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πέρασαν παρά ελάχιστα πλοία από τα στενά. Συγκεκριμένα το Σάββατο πέρασαν μόνο 5 εμπορικά, ενώ την Κυριακή, 16 Αυγούστου, δεν καταγράφηκε καμία διέλευση. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία η κλιμάκωση της έντασης μετατρέπεται σε πραγματικό εμπόδιο για την ναυτιλία. Και οι αριθμοί πρέπει να πούμε εδώ ότι απέχουν πλέον εντυπωσιακά από την περίοδο πριν από τον πόλεμο, όταν περισσότερα από 130 πλοία την ημέρα διέσχιζαν τα στενά. Είναι τραγικό αυτό που πρέπει να πούμε, ότι η νέα βουτιά της κίνησης αυτής καταγράφεται μετά από τις 3 επιθέσεις στα πλοία που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι η διέλευση πλέον από τα στενά του Ορμούς αντιμετωπίζεται από τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές ως μια περιοχή αυξημένου κινδύνου, και άρα οι αποφάσεις ενέχουν πλέον τεράστιο κόστος και αβεβαιότητα για να πάρουν την απόφαση και να τα διασχίσουν όπως γινόταν μέχρι πριν ένα μήνα περίπου.
1: Και αυτό προκαλεί βέβαια και το καρδιοχτύπη και στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στους καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν τους δείχτες στην τιμή της βενζίνης.
0: Ένα ντόμινο εξελίξεων που θα μας πεις και εσύ για τις τιμές στο πετρέλαιο.
1: Όπως σωστά το πες, ένα ντόμινο εξελίξεων, καθώς βλέπουν καθημερινά τις τιμές στα βενζινάδικα, στα πατήρια καυσίμων να ανεβοκατεβαίνουν. Ωστόσο, με σταθερές τιμές ξεκίνησε σήμερα το πετρέλαιο, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη της περασμένης εβδομάδας, καθώς η ένταση, όπως νωρίτερα είπες και εσύ, Τέμη, στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει έντονα την αγορά. Το Brent παραμένει στα 88,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο υποχωρεί ελαφρά στα 82,6 δολάρια. Και οι δύο δείχτες είχαν ενισχυθεί πάνω από 5% την προηγούμενη εβδομάδα με τις επιθέσεις εξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, αλλά και τις επιθέσεις στο νέο αυτό κεφάλαιο στις εγκαταστάσεις από τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αγορά παραμένει ευαίσθητη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά κάθε γεωπολιτική εξέλιξη, αλλά και τους καταναλωτές και την βιομηχανία να καρδιοχτυπά ακόμα περισσότερο.

0: Λοιπόν, Θοδωρή, δεν αντέχω. Θα διακόψω για λίγο τη ροή των σοβαρών γεγονότων. Θέλω να σε ρωτήσω, λοιπόν, αν ξέρεις τον Χωσάμ Χασάν.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Είναι ο προπονητής της Εθνικής Αιγύπτου και γιατί σε ρωτάω τώρα. Ένα κωμικό τραγικό διαβάζω εδώ. Ο άνθρωπος αυτός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί λιποθύμησε. Και πότε έγινε αυτό? Μετά από ένα τσακωμό έντονο ανάμεσα στις δύο σύζυγους του, οι οποίες τσακώθηκαν για το αν η δεύτερη συνέχιζε να είναι ακόμα σύζυγός του. Ο άνθρωπος λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Έχει ζήσει περισσότερες συγκινητικές στιγμές ως προπονητής μιας εθνικής ομάδας, αλλά αυτό...
0: Η οποία ομάδα πάει πάρα πολύ καλά στο παγκόσμιο κύπελο. Είχε παίξει και στον ΠΑΟΚ ως ποδοσφαιριστής, να πούμε, και γι' αυτό τον αναφέρουμε στην Ελλάδα. Αλλά

0: Λοιπόν, και επειδή μας έπιασε το τραγουδάκι.
1: Βιάστηκε.
0: Μας έπιασε στον αέρα. Είχες ξεκινήσει να θες να πεις κάτι.
1: Ναι, είναι η ερώτηση. Αυτοί που παντρεύονται δεύτερη ή τρίτη φορά, τι δεν καταλάβανα την πρώτη τουλάχιστον.
0: Καλό.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1, στο 90,4, στο κανάλι 1, το ραδιόφωνο του μεγάλου λιμανιού της χώρας, το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά. Από το πρωί μας είχε απασχολήσει επικαιρότητα, φωτιές, τα στενά του Ορμούς, αστυνομικό δελτίο. Σκεφτόμαστε όμως να φύγουμε λίγο από αυτήν την επικαιρότητα και να πάμε σε μια άλλη, το οποίο έχει μια πιο διαχρονική αξία. Και θα μιλήσουμε βέβαια τώρα και για την τεχνητή νοημοσύνη, όχι όμως όπως τη γνωρίζουμε μέσα από τις οθόνες των κινητών, αλλά σαν εργαλείο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Έτσι λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την ψυχολόγο, την κυρία Νίκη Δαλιανά, υπεύθυνη πλατφόρμας σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, μιας πλατφόρμας η οποία θα μας τα πει όλα αυτά βέβαια ίδια, η οποία κατευθύνει τον κόσμο, βοηθάει τον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς θέλει, τι ακριβώς σχεδιάζει, τι είναι αυτό που κυρίως του ταιριάζει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.

0: με την Κατερίνα Κοκαλίδου να ρυθμίζει τους ήχους στο κανάλι 1.4 στην Δέμη Χαμπιλωμάτη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Θόδωρος Παντωνίου στα μικρόφωνα της εκπομπής. Στην άλλη άκρη όμως της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την Νίκη Γαταλιανά, την κυρία Νίκη Γαταλιανά, ψυχολόγο αλλά και επαγγελματικό σύμβουλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τους εφήβους στην επαγγελματική της πορεία, γνωρίζει από πρώτο χέρι τι είναι ο έφηβος, τι ζητάει ένας έφηβος, αλλά και τους επαγγελματίες. Ήδη έχει ιδρύσει και μία πλατφόρμα, μια πλατφόρμα που με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μας δίνει απαντήσεις στο τι θα θέλουμε να ασχοληθούμε επαγγελματικά, τι είναι αυτό που μας ταιριάζει και τι είναι αυτό που μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Κυρία Νίκη Γαταλιανά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς το ίδιο χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ και για τον ωραίο πρόλογο.
0: Είναι και αλήθεια. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια, τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πώς μπορούμε να συζητήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη στο θέμα της συμβουλευτικής, του επαγγελματικής συμβουλευτικής, όταν θα μας συμβουλέψει τι ακριβώς να κάνουμε, γιατί λίγο πολύ τεχνητή νοημοσύνη την έχουμε στο κινητό μας και κάνουμε διάφορες ερωτήσεις σαν ένα καλό φιλαράκι, αλλά τελικά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, φυσικά δεν είναι, μάλλον δεν είναι καθόλου αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Απλά αυτή είναι η χρήση που έχουμε συνεχίσει πλέον. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας με διάφορες μορφές και βλέπουμε ότι ειδικά στο χώρο της εργασίας έχει ξεκινήσει ήδη να υπάρχει μια αλλαγή των υφιστάμενων επαγγελμάτων, δηλαδή κάποιες εργασίες να γίνονται ταχύτερα, άλλες να αυτοματοποιούνται. Οπότε βλέπουμε καθημερινά, ακόμα και αν δεν λέμε ότι θα καταργηθεί ένα επάγγελμα από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πολλοί από τους ρόλους, από τις αρμοδιότητες που έχει ένας επαγγελματίας θα γίνονται με διαφορετικό τρόπο λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αλλάζει δηλαδή την υφή του επαγγέλματος, τη φύση του επαγγέλματος, τη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό εννοώ.
1: Αλλάζει τον τρόπο που γίνεται ένα επάγγελμα. Ή για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη επίσης δημιουργεί υβριδικούς ρόλους. Δηλαδή, λέμε ότι θα αλλάξει το επάγγελμα του δικηγόρου. Με ποια έννοια? Ότι ένας δικηγόρος θα πρέπει, για παράδειγμα, να μπορεί να ελέγχει τα αλγοριθμικά συστήματα, να ελέγχει τις αποφάσεις που παίρνει ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει γενικότερα να είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε και να συνεργαστούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Όχι να τη φοβόμαστε ότι θα μας πάρει τις δουλειές, κάτι που ακούμε πολύ συχνά.
0: Βέβαια, ακούγονται πάρα πολλά ότι κάποιες εργασίες γραφείου, όπως και στο δικηγορικό γραφείο, γραμματείς ή στα τηλεφωνικά κέντρα, είναι σε θέση να χάσουν την θέση εργασίας τους από την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει από τώρα αρκετούς επαγγελματίες ώστε να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό το να ξεκινήσουμε να προσαρμοζόμαστε από τώρα και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό και για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, στους οποίους μάλλον απευθύνονται νέα παιδιά και οικογένειες που ψάχνουν συμβουλές για το τι θα ακολουθήσουν στο μέλλον τους. Μάλιστα τώρα ήταν και η περίοδος των μηχανογραφικών, των βάσεων, οπότε όλα αυτά τα έχουμε πολύ πρόσφατα όλοι μας. Είναι βασικό λοιπόν να μην ζητάμε από τους νέους να επιλέξουν σπουδές και επαγγέλματα με παλιούς χάρτες, να μπορούν να γνωρίζουν όλες τους τις επιλογές. Και αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για ένα νέο παιδί που επιλέγει τώρα σχολή. Το να γνωρίζεις τις επιλογές, τις εξέλιξεις που μπορείς να έχεις μέσα από μία εργασία ή από μία σχολή είναι κάτι που αφορά και τους νέους επαγγελματίες αλλά και τους παλαιότερους που θα βρεθούν μπροστά στο, όχι κίνδυνο ακριβώς, μπροστά το ενδεχόμενο να αλλάξουν κάποιες από τις αρμοδιότητές τους, να αρχίσει αυτή η αυτοματοποίηση του επαγγελματός
0: τους. Ή και την πορεία στην επαγγελματική τους να αλλάξουν στο κάτω-κάτω.
1: Ακριβώς. Και εδώ έρχονται και τα εργαλεία. Δεν ακούω.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά, σε μια άλλη συζήτηση που είχαμε κάνει, ότι υπάρχουν ήδη ρομπότ, μάλλον μηχανήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία έχουν και τη θέση του γιατρού. Δηλαδή, στην Κίνα χαρακτηριστικά είχαμε πει ότι είχαν εξετάσει 1.000 ανθρώπους την ημέρα. Κάτι τέτοιο θυμάμαι καλά.
1: Εγκαινιάστηκε πριν 2 χρόνια περίπου το πρώτο νοσοκομείο που είχε 14 γιατρούς και 4 νοσηλευτές, οι οποίοι ήταν AI agents ουσιαστικά, και εξέταζαν μέχρι και 3.000 ασθενείς την ημέρα. Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι από έρευνες που έγιναν μετά, η ακρίβεια των διαγνώσεων ήταν περίπου στο 93,6%. Πριν 2 χρόνια τώρα αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν με την εξέλιξη και όσο περνάει ο καιρός, πόσο πιο ακριβή μπορούν να γίνουν αυτά τα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Και για να περάσουμε σε αυτό που είπατε νωρίτερα, σχετικά με την επαγγελματική πορεία, ποιο είναι αυτό το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι όταν προσπαθούν να αλλάξουν την επαγγελματική πορεία? Όταν βλέπουν δηλαδή τα πράγματα αλλάζουν, τι είναι αυτό το λάθος που κάνουν, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν για να μην κάνουν αυτό το λάθος?
1: Αρχικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι φοβούνται πολλές φορές, επειδή έχουμε συνηθίσει την νοοτροπία, σε μια μάλλον πιο γραμμική νοοτροπία, ότι επιλέγω ένα επάγγελμα και αυτό είναι που κάνω όλη μου τη ζωή. Πολλές φορές είτε φοβούνται να πούν ότι θα αλλάξω επαγγελματική διαδρομή, ότι θα κάνω μια μετάβαση, είτε μπορεί να το θεωρούν ακόμη και αποτυχία. Όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται κάποιος σήμερα με τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας είναι το να μπορεί να ενισχύσει δεξιότητες οι οποίες δεν αυτοματοποιούνται εύκολα. Και εδώ πάμε στο κομμάτι της ανθρώπινης κρίσης, της αντίληψης, της δημιουργικότητας, της προσαρμοστικότητας και της επικοινωνίας. Γιατί και η τεχνητή νοημοσύνη, πολύ ωραία όλα αυτά που κάνει, ναι μεν θα μας διευκολύνει σε πολλά, ναι μεν θα αλλάξει τον τρόπο εργασίας κτλ. Όμως θα πρέπει και ο άνθρωπος να μπορεί να ελέγχει όλα αυτά που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα λειτουργεί δηλαδή αυτόνομα, χωρίς την ύπαρξη του ανθρώπου από πίσω να μπορεί να ελέγχει το τι κάνει.
0: Αλλά με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε ότι ένα από τα λάθη που κάνει και ο άνθρωπος δεν είναι τόσο οι ικανότητες του, αλλά η εικόνα που έχει για τον εαυτό του.
1: Δηλαδή, ότι δεν άκουσα.
0: Λέω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα από τα συχνά λάθη που κάνει ο άνθρωπος όταν θέλει να αλλάξει ένα επάγγελμα ή μια πνευματική πορεία, και όταν έχει αντιμετωπίσει και την τεχνητή νοημοσύνη, είναι η εικόνα που έχει για τον εαυτό του, θα τα καταφέρει ή όχι.
1: Αυτό που μπορεί να κάνει και την εικόνα που έχει για τον εαυτό του, και εδώ έρχεται να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, εμείς μέσα από τη Flameverse AI που έχουμε φτιάξει, την πλατφόρμα επαγγελματικής διερεύνησης, χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη ούτως ώστε να μπορεί κάποιος που μπαίνει να βλέπει να έχει μια καλύτερη εικόνα τόσο των καινούριων επαγγελμάτων και των καινούριων υβριδικών ρόλων, αλλά και μέσα από διαδραστικά σενάρια να παίρνει απευθείας feedback για τις επιλογές του και για τις πραγματικές αλλαγές στην αγορά.
2: Κυρία Δαλιανά, να σας ρωτήσω, καλημέρα, η Τέμη Χαπηλωμάτη είμαι, να σας ρωτήσω και εγώ κάτι.
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Είπατε πριν λίγο για τις δεξιότητες των παιδιών. Έχω ένα, έτσι τώρα μου γεννήθηκε μια απορία. Δεν θα έπρεπε η τεχνητή νοημοσύνη να ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητες και τις κλίσεις των νέων παιδιών από το να τις κατευθύνει μόνο σε νέα παιδεία που μπορεί στην τελική να είναι κατάλληλα για επιβίωση, αλλά να μην έχουν να κάνουν με το βαθύτερο εγώ των παιδιών.
0: Ή και των επαγγελματιών των υφιστάμενων, δηλαδή αυτό που
2: ακριβώς,
0: είναι ήδη στην αγορά
2: εργασίας. Δηλαδή να ενισχύει και όχι να καθοδηγεί σε νέα παιδεία.
1: Σαφώς. Το πρώτο, μπορεί να γνωρίζουμε, να έχουμε τη γνώση για το τι κυκλοφορεί στην αγορά. Δηλαδή, ωραία, παίρνουμε ένα παιδί, του δείχνουμε όλες τις επιλογές του. Με βάση τα δεδομένα και τους μελλοντικούς χάρτες εισαγωγικά. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να γνωρίσει το ίδιο το παιδί ή ο ίδιος ο εργαζόμενος τις δυνατότητές του, τις επιλογές του, τα θέλω του. Γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί. Δεν έχει νόημα κάποιος να πάει, ας πούμε, σε ένα επάγγελμα το οποίο, ναι, όλα τα στατιστικά λένε ότι θα έχει μέλλον.
2: Σωστά.
1: Αλλά να μην το θέλει, να μην του αρέσει.
2: Σωστά, σωστά. Αυτό ήθελα και εγώ. Αυτό μου δημιουργήθηκε και εμένα, αυτή η απορία.
0: Να ρωτήσω γι' αυτό. Ναι.
1: Εμείς στην πλατφόρμα ξεκινάμε ουσιαστικά από εκεί. Δηλαδή, μέσα από διαδραστικά σενάρια, αυτό που αναδεικνύεται είναι Όχι τόσο οι δεξιότητες, αλλά τα συμπεριφορικά μοτίβα. Δηλαδή το πώς δρά κάποιος σε συγκεκριμένες καταστάσεις και από εκεί αναδεικνύονται ουσιαστικά κομμάτια της προσωπικότητάς του. Και έτσι συνδέονται όλα αυτά.
0: Άρα μέσα από την πλατφόρμα τη δική σας, τι είναι πιο εύκολο, τι είναι πιο δύσκολο μάλλον, να βοηθήσει κάποιον να βρει τι θέλει ή να το βοηθήσει να παρατηρήσει τι πραγματικά δεν θέλει? Γιατί αυτά τα δύο έχουν μεγάλη σημασία, και το τι θέλω αλλά και το τι δεν θέλω να κάνω στη ζωή μου.
1: Νομίζω είναι λένδετα, αλλά είναι πιο εύκολο ίσως να βρούμε το τι θέλω, αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Γιατί εξαρτάται το γιατί θέλω κάτι. Θέλω μια σχολή η οποία θα μου δώσει ένα σταθερό επαγγελματικό μέλλον, γιατί έχω ακούσει ότι έχει καλά στατιστικά, καλές προβλέψεις κτλ. Θέλω μια σχολή η οποία νομίζω ότι θα μου φέρει πολλά λεφτά. Τι ακριβώς θέλω και γιατί το θέλω? Από εκεί ξεκινάμε τα πάντα.
2: Δεν βάλαμε, κυρία Δαλιανά, μόνο την παράμετρο θέλω κάτι που να μου δίνει και χαρά και ευτυχία στη ζωή.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πραγματικά επιτυχημένος σε μια δουλειά που δεν αγαπά,
2: αλλά να μην είναι ευτυχισμένος ή ικανοποιημένος.
0: Πόσο κοστίζει αυτό στον άνθρωπο όταν είναι επιτυχημένος σε κάτι που δεν αγαπά?
1: Νομίζω ότι... Δεν είμαι σίγουρη ότι γίνεται να είσαι επιτυχημένος για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάτι που δεν το αγαπά.
0: Εδώ μπορώ να πω ότι παίζει ρόλο και η τύχη στην επαγγελματική επιτυχία μας.
1: Πολύ μεγάλο. Όχι μόνο στην επαγγελματική επιτυχία. Η τύχη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχει συγκεκριμένα η θεωρία του χάους και η θεωρία της προγραμματισμένης τυχαιότητας. Είναι δύο θεωρίες που χρησιμοποιούμε πολύ και εμείς στην πλατφόρμα, αλλά και γενικότερα πλέον στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και μιλάνε ακριβώς γι' αυτό, για το πώς διάφορες ευκαιρίες πρέπει να είσαι σε θέση να τις δεις, που μπορεί να μην τις είχες σκεφτεί καν, αλλά να έρθουν και να σου αλλάξουν ουσιαστικά αυτά που θέλεις και τον τρόπο που σκεφτόσουν. Αλλά και η θεωρία του χάους, η οποία είναι πάρα πολύ βασική, ειδικά στις μέρες μας, όπου βλέπουμε να ανατρέπονται πολλά πράγματα γύρω μας, όπου επικρατεί ένα χάος, έτσι, να το πούμε πιο απλά, να είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε με βάση τα δεδομένα.
0: Ποια είναι τα όπλα που πρέπει να έχει κάποιος για να αντιμετωπίσει αυτό το χάος στη ζωή του, το οποίο του ήρθε ξαφνικά σε μια περίοδο που δεν μιλάω για να είσαι φοιτητής ή να έχεις επιλέξει κάτι, να είσαι όμως... να έχεις προχωρήσει επαγγελματικά? Ποια όπλα πρέπει να έχει κάποιος για την άποψή σας?
1: Να έχει δουλέψει με τον εαυτό του όσον αφορά στο τι πραγματικά θέλει, τι είναι αυτό που τον κάνει χαρούμενο, ποια είναι η καθημερινότητα που πρέπει να έχει. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι τώρα πολλοί μπορεί να είναι διακοπές και να σκέφτονται το πώς θα γυρίσω πάλι στη δουλειά από Σεπτέμβρη. Ναι, είναι απολύτως φυσιολογικό να το σκεφτόμαστε, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος δεν μπορεί καν να σκεφτεί αυτή την καθημερινότητα ξανά.
0: Οπότε
1: καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη πίεση εδώ πέρα. Άρα, πρώτα να δούμε το τι ακριβώς θέλουμε, τι είναι αυτό που αναζητάμε από τη δουλειά μας και τι δυνατότητες έχουμε να εξελιχθούμε. Είτε μέσα σε αυτό το επάγγελμα, είτε κάνοντας μια μετάβαση. Και κυρίως να ενισχύσουμε δεξιότητες όπως είναι η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία και η κριτική σκέψη. Αυτά είναι τα SOS.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και μια πολύ δύσκολη αλήθεια για κάποιον που χρειάζεται να ακούσει μια επαγγελματική συμβουλή. Δηλαδή ένας ο οποίος έχει λίγο επαναπαυτεί στο ρυθμό και στη ρουτίνα του την επαγγελματική.
1: Ναι, και το βλέπουμε συχνά. Είναι και ο φόβος που είπα πριν, ότι κάποιος μπορεί να επαναπαύεται, όχι μόνο επειδή έχει συνηθίσει, αλλά επειδή και φοβάται το τι θα είναι αυτό που θα κάνει μετά, φοβάται το επόμενο βήμα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε πρέπει, η νέα εποχή απαιτεί το να μπορούμε να εξελισσόμεθα.
0: Αν δεν έχετε, κυρία αντίρρηση, κυρία Δαλιανά, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη, να μιλήσουμε και λίγο για τις επιλογές των παιδιών. Εντάξει, το μεχογραφικό το έχουν συμπληρώσει τώρα. Τι είναι αυτό που κάνει τα παιδιά να συμπληρώνουν το μεχογραφικό, ποια είναι τα κριτήρια που έχουν επιλέξει, να δούμε και λίγο και τις σχολές και τις προοπτικές της κάθε σχολής, αλλά περισσότερο να δούμε και το τι ρόλο παίζει και η οικογένεια στη συμπλήρωση του μεχογραφικού σε ένα, σε ένα παιδί, σε ένα μαθητή, το οποίο αύριο θα είναι φοιτητής και μεθαύριο επαγγελματίας.
1: Σίγουρα, πολύ ευχαρίστω. Και να πούμε επίσης και το τι γίνεται με τα παιδιά που μπορεί να μην πέρασαν αυτή τη στιγμή στη σχολή που ήθελαν. Και είναι πολύ βασικό να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν είναι μια γενική αποτυχία αυτό. Δεν τελειώνει η ζωή εδώ σε έναν βαθμό από τις Πανελλήνιες. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να δουν, οπότε... πραγματικά μόνο ως αποτυχία δεν πρέπει να βλέπει ούτε το παιδί ούτε η οικογένεια το να μην πήγε καλά στις Πανελλήνια.
0: Ακριβώς, ούτε αρχίζει η ζωή με ένα συγχαρητήρια, πέρασες εκεί που ήθελες από την οικογένειά σου και από τους φίλους σου. Δεν αρχίζει από εκεί, έτσι, ούτε τελειώνει εκεί η ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και να νιώμα το ραντεβού μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια,
0: γεια σας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Και έρχεται η ερώτηση της ημέρας, Τέμη μου, τι σημαίνει Iceland hopping, ξέρεις?
1: Είναι αυτό που δεν έχουμε κάνει εμείς φέτος και δεν βλέπω να το κάνουμε ούτε το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σημαίνει να πηδάς από το ένα νησί στο άλλο, έτσι δεν είναι?
0: Με ένα σακίδιο στην πλάτη, να κλείνεις ένα δωμάτιο, να κλείνεις μια σκηνή σε ένα κάμπινγκ και να πηγαίνεις Σέριφο, Σύφνο, να κατεβαίνεις Μήλο, Κύμολο και να επιστρέφεις μετά.
1: Άρα, όπως το θέτεις, καταλαβαίνω ότι είναι οι Κυκλάδες που προσφέρονται για να το κάνουμε.
0: Όλα τα κοντινά νησιά, όλα τα νησιά τα οποία έχουν ενδοεπικοινωνία, έχουν ένα καραβάκι το οποίο σε πηγαίνει από το ένα στο άλλο. Δηλαδή, μπορείς να βρεις εύκολα τα δρομολόγια και τη σύνδεση. Κάθεσαι ένα βράδυ στο νησί, επισκέπτεσαι τη χώρα, επισκέπτεσαι. Συνήθως το κάνουν και μικρότερες ηλικίες. Αυτό λέει ηλικίες οι οποίες έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό και την ανησυχία των διακοπών και θέλουν να πάνε παντού. Πέρυσι είχα γνωρίσει στη Σέριφο μια παρέα παιδιών, η οποία είχε ξεκινήσει από τη Μήλο, πήγανε στη Σέριφο, μετά φύγανε και ταξίδεψανε για την Κύμολο και τη Σύφνο. Η αλήθεια είναι ότι τα καράβια τα οποία συνδέουν το ένα νησί με το άλλο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και όχι για μικρές ηλικίες αλλά για μεγαλύτερους να δουν δύο και τρία νησιά. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι αν νοικιάσεις ένα χώρο σε ένα κάμπινγκ θα πρέπει να ξεστήσεις τη σκηνή σου, να αντιστήσεις αργότερα στο άλλο κάμπινγκ.
1: Και κάτι άλλο που ξέχασες το Δωρή να πεις, να μην πέσουν στις θαλασσοτραχές της προηγούμενης εβδομάδας, όπου
0: ναι.
1: Οι ταλέποροι, οι ξένοι κυρίως τουρίστες που δεν είχαν ιδέα από θαλασσοταραχή στο Αιγαίο, έπεσαν στα χειρότερα μελτέμια, βγήκαν μόνο τη γη δεν φίλησαν, πιστεύω ότι μπορεί και να τη φίλησαν το έδαφος. Οπότε προσέξτε η εμπειρία να βοηθάει και ο καιρός για αυτή την εμπειρία.

0: Και Θοδωρή, θα έλεγα να μείνουμε λίγο στο κομμάτι των διακοπών. Καλοκαίρι είναι, 15 Αύγουστος. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Μέχρι τέλος Αυγούστου νομίζω.
1: Δεν έχεις τους δρόμους, παρκάρεις εύκολα, η λεωφόρος είναι σχετικά άδεια. Όχι όπως άλλες χρονιές.
0: Όχι
1: όπως άλλες χρονιές, αλλά και πάλι παρκάρεις το δεκάλεπτο στο κέντρο του Πειραιά και ο δρόμος είναι σχετικά άδειος.
0: Για αυτούς λοιπόν τους τυχερούς που είναι ακόμα διακοπές, θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση ενός βιβλίου. Προτείνουμε το Moby Dick, είναι ένα από τα κορυφαία κλασικά αριστουργήματα, το ξέρεις έτσι, της παγκόσμιας νέα αμερικανικής λογοτεχνίας. Είναι του Αμερικανού συγγραφέα Herman Melville και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1831. Το αριστούργημα αυτό της αμερικανικής λογοτεχνίας είναι κλασικό και ο συγγραφέας του είχε πει: για να γράψεις ένα μεγάλο βιβλίο πρέπει να διαλέξεις ένα μεγάλο θέμα. Αυτό που άπαξ και το βρίσκει κάποιος, ξεκαθαρίζουν όλα τα υπόλοιπα. Ποια είναι τώρα η ιστορία του βιβλίου? Στο βιβλίο «Ο ναύτης Ισμαήλ» αφηγείται την περιπέτεια του καπετάνιου ενός φαλαινοθυρικού πλοίου, του Αχάβ, ο οποίος έχει βάλει στόχο της ζωής του να εκδικηθεί τον Μόμπι Ντικ, μια γιγάντια λευκή φάλαινα φυσιτήρα, επειδή σε κάποιο προηγούμενο ταξίδι του είχε δαγκώσει το πόδι. Και πάμε τώρα στο βιβλίο που ανοίγει κεντρικά θέματα, όπως είναι η μάχη της φύσης ενάντια στον άνθρωπο, όπου εδώ η λευκή φάλαινα αντιπροσωπεύει την ανεξέλεγκτη δύναμη της φύσης και σε ένα συμβολικό επίπεδο, ίσως και το πεπρωμένο. Εξετάζει επίσης για το πώς η δίψα για εκδίκηση μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο, αλλά και όλους όσους βρίσκονται γύρω του.
1: Και όταν τα βάζεις ενάντια στη φύση, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Και θες να εκδικηθείς την ίδια τη φύση.
0: Ακριβώς. Τα μεγέθη είναι δυσανάλογα. Το βιβλίο, βέβαια, έχει αλληγορικό χαρακτήρα, να πούμε, Θοδωρή. Έχει αναφορές και στη Βίβλο, αλλά και έντονο συμβολισμό. Εδώ θα πούμε σε κάποιο άλλο ρεπορτάζ μας και τι συμβολίζει για τους πολιτισμούς ανά τον κόσμο η φάλαινα. Ουσιαστικά συμβολίζει τι.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το κάνουμε και αυτό κάποια στιγμή. Και να πούμε ότι είναι ένα ιδανικό βιβλίο για τις διακοπές, γιατί δεν θα αφήσει τους ανθρώπους, τους ταξιδιώτες να πλήξουν ούτε μία στιγμή.
1: Έχει δομή και μία γρήγορη δράση.
0: Έχει ιστορίες εκτός από το φιλοσοφικό και το αλληγορικό. Έχει ιστορίες για τη φαλαινοθυρία της εποχής εκείνης, για τη βιολογία των φαλαινών. Άρα αμέσως σε πάει και σε επιστημονικά κομμάτια που σου, όσο να είναι, σου εξάπτουν τη φαντασία. Και στο τέλος βάζει και τα φιλοσοφικά και επαρξιακά ερωτήματα, τα οποία είναι, θεωρώ, σε μια καλοκαιρινή ξαπλώστρα, είναι ένας ωραίος τρόπος και να ξεφύγει το μυαλό σου εντελώς, αλλά και να σκεφτείς λίγο πιο υπαρξιακά, ίσως πιο φιλοσοφικά.
1: Και να το φιλοσοφήσεις.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί από πάρα πολλές εκδόσεις. Εγώ προσωπικά ξεχώρισα την αξιόλογη προσπάθεια που έχει γίνει από τις εκδόσεις Gutenberg. Είναι μια δική μας πρόταση, από εκεί και έπειτα επιλέγει ο καθένας σας.

0: Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι καλούμε την πυροσβεστική για να σβήσει τη φωτιά, για να μας απεγκλωβίσει από το ανσανσέρ, για την πλημμύρα στο υπόγειο, για πολλές τέτοιες κακές σκέψεις, πράξεις, ατυχήματα μας έχουν συμβεί. Κάποιοι όμως στην Κρήτη φωνάξαν την πυροσβεστική για κάποιο άλλο λόγο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Καθώς ένας γήπας δεν άφησε το αεροπλάνο να πετάξει και χρειάστηκε να επέμβει πυροσβεστική για να τον πάρει από εκεί. Στην καρδιά λοιπόν της τουριστικής περίοδου, μια είδηση για έναν παραλίγο απρόσμενο ταξιδιώτη έρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως αναφέρει το patris.gr, ένας γήπας προσγειώθηκε στο φτερό το αεροπλάνο που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Νίκος Χαζατζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το πτηνό δεν έδειξε να ενοχλείται, αντίθετα μάλλον βολεύτηκε εκεί πάνω, κάτι όμως που δεν μπόρεσε να συνεχιστεί για να φύγει το αεροπλάνο που θα έπρεπε να απομακρυνθεί και ο γήπας. Οι πιλότοι ενημέρωσαν τον πύργο ελέγχου για το συμβάν και εκείνοι με τη σειρά τους στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Προσπάθησαν να απομακρύνουν το γήπα χωρίς επιτυχία. Τότε αποφάσισαν να καλέσουν την πυροσβεστική για να τους βοηθήσει. Με σκάλα, ειδικό εξοπλισμό και άριστο χειρισμό κατάφεραν οι πυροσβέστες να τον πιάσουν και να τον μεταφέρουν στα γραφεία της πυροσβεστικής μέσα στο χώρο του αεροδρομίου. Μάλιστα, για να γίνει πιο εύκολη δουλειά τους, ο πιλότος κατέβασε φτερά το αεροπλάνο. Βέβαια, από ό,τι βλέπουμε και από τις φωτογραφίες στο site του patris.gr, ο γήπας δεν φοβήθηκε, μάλλον είχε απολαύσει και την συναστροφή του με τους πυροσβέστες.
1: Ευτυχώς είναι ζωντανός το δωρή και ελπίζουμε οι επιβάτες να μην ζήτησαν και αποζημίωση για καθυστέρηση της πτήσης. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Αλλά ο γήπας κολλωμένος με το τζάκετ του πυροσβέστη απολαμβάνει μια χαρά το φωτογραφικό φακό.

0: αλλά και μια δυναμική έκφραση της νευρολογικής και της συναισθηματικής μας κατάστασης. Έτσι, μια κακή και κυφωτική στάση μπορεί να προκαλέσει ή και να επιδεινώσει αισθήματα άγχους, κόπωσης και κατάθλιψης.
1: Ναι, όμως, τουλάχιστον Τέμη, μέχρι τώρα γνωρίσαμε το αντίθετο από αυτό που μόλις είπες, ότι η κακή ψυχολογική κατάσταση είναι αυτή που επηρεάζει τη στάση του σώματος. Τώρα βλέπουμε όμως η σχέση αυτή είναι και αμφίδρομη.
0: Ακριβώς αυτό που είπαμε, Θοδωρή, ότι τελικά και το ένα επηρεάζει το άλλο και το άλλο το πρώτο. Και πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται γιατί το κεντρικό νευρικό σύστημα αντιλαμβάνεται τη συνεχή μυϊκή τάση ως απειλή, ενεργοποιώντας το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ευθύνεται για την αντίδραση πάλης ή φυγής. Αυτή η συνεχής υπεδιέγερση προκαλεί ένα αίσθημα ανεξήγητου άγχους, νευρικότητας και δυσκολία χαλάρωσης σαφώς στον άνθρωπο. Από την άλλη, τώρα και η ψυχολογική κατάπτωση, εφόσον υπάρχει, προκαλεί αλλοιώσεις στη στάση του σώματος. Δηλαδή, όταν νιώθουμε θλίψη, φόβο ή ανασφάλεια.
1: Αρνητικά συναισθήματα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, το σώμα λοιπόν τότε, όταν τα νιώθουμε, τίνει να κλείνει ασυνείδητα, προκαλώντας μια κυφωτική ή σκυφτή στάση. Ενώ όταν αισθανόμαστε χαρά και αυτοπεποίθηση, το σώμα παίρνει ανοιχτές και ευθυτενείς στάσεις, με το θώρακα προς τα έξω και το κεφάλι ψηλά. Η σωστή τώρα ευθυγράμμιση του σώματος, μας επηρεάζει τόσο στο νευρικό, όσο και στο ενδοκρινικό μας σύστημα, και αυτό είναι κάτι που επίσης δεν το ξέραμε. Για παράδειγμα, η διατήρηση μιας ανοιχτής και σταθερής στάσης για λίγα λεπτά μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της κορτιζόλης στο σώμα μας.
1: Είναι η ορμόνη η οποία ευθύνεται για το άγχος.
0: Ακριβώς,
1: και το στρες.
0: Ακριβώς. Και επίσης, μια ανοιχτή στάση επιτρέπει στους πνεύμονές μας να ανοίξουν, να αναπτυχθούν. Έτσι, η αναπνοή γίνεται βαθύτερη και η βαθύτερη αναπνοή που επιτυγχάνουμε ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και αυτόματα μειώνει το βιολογικό στρες.
1: Αντίστοιχα, Τέμη, μπορούμε να καταλάβουμε έτσι πότε ένας άνθρωπος είναι σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση ή σε μια κακή ψυχολογική κατάσταση και μόνο από τη στάση του σώματος.
0: Ξεκάθαρα. Και από την άλλη, πρέπει να μάθουμε ότι αν για κάποιους λόγους το σώμα μας έχει αυτή την κυφωτική στάση, πρέπει να το παλέψουμε να μην την έχει, γιατί αυτό αμέσως επηρεάζει τόσο το συμπαθητικό όσο και το νευρικό σύστημα.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 12, κάπου εδώ θα σας πούμε καλό μεσημέρι. Θα σας αποχαιρετήσουμε μέχρι αύριο το πρωί στις 10.
1: Θα αποχαιρετήσουμε λοιπόν όλους τους ακροατές και θα πούμε να μην παραλείψετε να διαβάσετε Moby Dick, είτε είστε σε κάποια ξαπλώστρα στην παραλία, είτε είστε στον Πειραιά και στην Αθήνα.
0: Στο μπαλκόνι σας. Θα ακούσουμε τώρα, θα αποδεχτούμε σε λίγο τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή για την αθλητική ενημέρωση. Ενημέρωσή σας με φρέσκα νέα και αρκετά ζουμερά.
1: Μείνετε εδώ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, κανάλι 1.94. Η ώρα έχει πάει 12 και 7 πρώτα λεπτά και κάπου εδώ έφτασε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση μέχρι και τις 2. Όπως κάναμε το τελευταίο διάστημα, θα πάμε παρεάκι για να σας μεταφέρουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα μέσα από την εκπομπή Πινελιές στα Σπορ, μαζί βέβαια με πολλά τραγούδια, γιατί χωρίς μουσική, αλήθεια είναι ότι μια εκπομπή είναι, πώς να το πω, φαγητό χωρίς αλατάκι.

Λοιπόν, 17 Αυγούστου, σήμερα, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, που σημαίνει ότι σιγά σιγά το καλοκαιράκι αρχίζει να μας αποχαιρετά, θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε mood χειμώνα, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να επιστρέφουν βέβαια οι τελευταίοι εκδρομής. Και αυτό τι σημαίνει, ότι θα αρχίσουν να γεμίζουν ξανά οι δρόμοι, μποτιλιάρισμα, δεν θα βρίσκουμε πάρκινγκ, ουρές παντού. Γενικότερα θα μπούμε σε άλλους ρυθμούς και, όπως λέει και ο λαός, σε κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Έτσι δεν είναι, Καταρίνα? Έτσι είναι, συμφωνεί η Καταρίνα Κοαλίδου που είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου ανάμεσα σε όλα αυτά τα πολλά κουμπάκια που ποτέ δεν καταλάβα ακριβώς τι κάνω, αλλά ευτυχώς τα ξέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά η Καταρίνα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Γιώργος Καρίδης, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις κάτι λιγότερο από 2 ώρες θα είμαι εγώ, ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, μόνος μου σήμερα, γιατί ο Λουκάς Στεφανόπουλος αποφάσισε επιτέλους να ξεκουραστεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα, να ακούσουμε βέβαια και τα τραγουδάκια που έχουμε ετοιμάσει και σήμερα και να περάσουμε όμορφα αυτό το μεσημεράκι Αυγούστου. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων. Μπορείτε να μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα στο Viber του καναλιού, στο 6951-904-904. Μπορείτε να μας γράφετε ό,τι θέλετε, να μας στείλετε τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, αλλά φυσικά και τις μουσικές σας παραγγελίες. Δεχόμαστε και αυτά. Έχουμε πραγματάκια, είχαμε πραγματάκια μάλλον αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά μπροστά μας έχουμε και μια γεμάτη εβδομάδα με ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι απλά παιχνίδια, μιλάμε για προκρίσεις, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και ΟΦΗ. Έχουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και μάλιστα σε παιχνίδια που έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού μιλάμε για προκρίσεις σε ομίλους της League Phase, League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και σαν να μην έφταναν αυτά, Σαββατοκύριακο έχουμε και σέντρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επιτέλους θα ξαναμπούμε σε ρυθμούς Super League, με την πρώτη αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο και Κυριακή 22 και 23 Αυγούστου. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπόλικο πράγμα αυτή την εβδομάδα που διανύουμε και μέσα όλα αυτά είχαμε και τις μεγάλες στιγμές, ελληνικές στιγμές από τον Στίβο και την Κολύβηση. Αυτός ο απίστευτος Μανόλο, ο Μανόλο της Καραλής, πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό, στο ευρωπαϊκό του Μπέρμπιχαμ με άλμα στα 6 μέτρα. Στο Παρίσι και το ευρωπαϊκό της Κολύμβησης, ο Απόστολος Χρήστου έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα και ο Σίσκος τα πήγε εξαιρετικά βέβαια στο Ήπτιο. Επιτυχίες από τους Έλληνες αθλητές. Αλλά είχαμε και τον Χρήστο Τζόλι, απίστευτο τεμπούντο, τι έκανε ο άνθρωπος με την Arsenal, 2 assist το 3-0 απέναντι στην Manchester City και φυσικά κατέκτησε το Super Anglia, το Community Shield. Και δεν μένουμε εκεί, γιατί πράγματα και θάματα περιμένουμε και από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που έκανε τελικά το μεγάλο βήμα και συνεχίζει πλέον στη Γερμανία με την Dortmund. Απομένουν λεπτομέρειες για να κλείσει το deal. Μια μεταγραφή βέβαια που προκάλεσε μεγάλο θόρυβο στη Θεσσαλονίκη. Οι αντιδράσεις των φίλων του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πάρα πολύ έντονες, με τον κόσμο να έχει κάνει κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ και να στρέφεται κατά της διοίκησης για την παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Είχαμε βέβαια και μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός έντυσε στα ερυθρόλευκα τον διεθνή Ελβετό κεντρικό χαφ, τον Φρόιλερ. Ενώ ο Νούπο θα ανακοινώσει και τον Τικιζιάν, τον Αρμένιο αριστερό μπακ, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας και πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Σε λίγο θα έχουμε και τον Λουκά Θεοφανόπουλο στο τηλέφωνο, ο οποίος Λουκάς πάντα μάχημος βέβαια, δεν καταλαβαίνει από διακοπές. Θα τον πάρουμε σε πολύ λίγο για να μας πει όλο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σέντρα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Λουκάς Στεφανόπουλος μπορεί να βρίσκεται αυτές τις μέρες σε άδεια, όμως το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν παίρνει ποτέ άδεια. Έχει το δικό του ρεπορτάζ, όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, την παραμονή που πέσαμε όλοι βέβαια από τα σύννεφα του Μεντιλίμπαρ και φυσικά τα νέα πρόσωπα που έρχονται στο λιμάνι. Λουκάς, καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Η αλήθεια είναι στις ειδήσεις που σου το έλεγα και στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας ότι παίρνω εγώ άδεια, αλλά θα είμαι με ένα κινητό στο χέρι και θα σας ενοχλώ συχνά πυκνά, γιατί θα υπάρχουν εξελίξεις. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη, θα ήθελα σε παρακαλώ πάρα πολύ από το θέμα της παραμονής του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και κυρίως, ξέρεις, με δεδομένο ότι περισσότεροι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αυτό το οποίο λέγαμε και γράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι πάμε για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Τελικά διαψευστήκαμε. Και διαψευστήκαμε γιατί οι τελικές αποφάσεις, τις οποίες λαμβάνει ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος, εγώ το είχα επισημάνει βέβαια, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει ποτέ αποφάσεις εν θερμό και γι' αυτό το λόγο άλλωστε, μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγεν, ανέβαλε την συνάντηση με το Μεντιλίμπαρ για 48 ώρες μετά, προκειμένου να σταθμιστούν όλα τα δεδομένα. Και τελικά μετά από την τρίωρη συνάντηση που είχαν, και η αλήθεια ποια είναι, ότι λογικά και πριν από τη συνάντηση ο Βαγγέλης Μανέκης έχει αποφασίσει ότι θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, τελικά πήρε την απόφαση να παραμείνει ο Βάσκος τεχνικός. Στο σημείο αυτό θέλω να πω το εξής. Ξεχωρά ότι πολλές φορές το ρεπορτάζ, βέβαια, όταν βγαίναμε και λέγαμε ή γράφαμε ότι ενδεχομένως άλλαξε τεχνικό Ολυμπιακό, δεν τα έβγαζε κανείς από το μυαλό του και πολύ περισσότερο βεβαίως κανείς δεν πίεζε σε καμία περίπτωση τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αλλάξει προπονητή. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς υπήρξε και δημοσίευμα για έναν από τους πιο έμπειρους αθλητικούς συντάκτες και δημοσιογράφους, τον Βασίλη Βεργίστη στο Σπόρτα, ο οποίος ουσιαστικά έβαλε σε ένα καζάνι και μοίρασε και προσδιορισμούς όπως Κολαούζος και όλα τα υπόλοιπα για όλους όσοι είχαν προδικάσει την αποπομπή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Μπορούμε να εξηγήσουμε προς τον καλό συνάδελφο ότι κανείς από όλους όσοι γράψαμε, είπαμε ή εν πάση περιπτώσει μεταφέραμε τις πληροφορίες που είχαμε, δεν τις βγάζαμε από την κοιλιά μας και σε καμία περίπτωση με αυτόν τον τρόπο δεν προσπάθησε κανείς να μεταβάλει την όποια ευθύνη υπήρχε, αν θες, στην πλευρά της διοίκησης ή στην πλευρά του προπονητή, να τα χρεωθούν όλα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το αναφέρω αυτό με δεδομένο, επαναλαμβάνω, ξέρετε, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, ότι και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, τουλάχιστον μέσα από το ρεπορτάζ μου, αυτές ήταν, αν θες, οι τάσεις τις οποίες μας μεταφέρονταν σχετικά με το τι θα γίνει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, ειδικότερα μετά το θέμα του αποκλεισμού του Ολυμπιακού από την Αϊμέγερ. Και επίσης, θα αναφέρω το εξής, ότι όλα αυτά έγιναν με στάθμισμα κυρίως και το τι βλέπαμε από τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Όπως επίσης, εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου επίσης και θα πω ότι μακάρι πραγματικά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αλλάξει τακτική και να πάψουμε να βλέπουμε τον Ολυμπιακό με αυτό το προβλέψιμο παιχνίδι με τις γιώμες από την άμυνα προς την επίθεση. Θα δούμε βεβαίως πώς θα μεταμορφωθεί ο Ολυμπιακός αρχής γενομένης το Σάββατο στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Όπως επίσης, να ξεκαθαρίσω και το εξής, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα. Σε καμία περίπτωση και ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία έλεγα και σε αυτά τα οποία έγραψα και σκρίπτα μάλλον υπάρχουν οι δημοσιεύσεις και στο κανάλι 1.gr. Σε καμία περίπτωση δεν θέλησε κανένας από εμάς, τουλάχιστον από το αθλητικό μας τμήμα, να αλλάξει τα όσα έχει πετύχει και πολύ σημαντικά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Και μακάρι πραγματικά, επειδή του έχω τεράστια εκτίμηση, το έχω πει και το ξαναλέω, στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος, ξέρεις, και εμείς μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια, μέσα στις συζητήσεις, μέσα από τις συνεντεύξεις τύπου, αλλάξαμε και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζαμε και δημοσιογραφικά το ποδόσφαιρο. Μακάρι πραγματικά ο άνθρωπος να φτάσει και στον τελικό του Europa League και μακάρι ο Ολυμπιακός να συνεχίσει όλα αυτά τα οποία έχει βάλει ως βάσης ο ίδιος ο Βάσκος τεχνικός.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ θέλω να βάλω και μία άλλη παράμετρο στο τραπέζι. Δηλαδή, τον κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί θυμάστε, συζητάγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου έδειχνε ξεκάθαρα ότι ήθελε την παραμονή του με την Λιβύη.
1: Ναι, έτσι. Και μόλις ανακοινώθηκε η παραμονή, άλλαξε με, και βγήκαν μετά. Γι' αυτό σου λέω, μην περιμένουμε πάρα πολύ το τι γράφονται στα social media. Μετά ξεκίνησε ένα άλλο μπαράζ από αναρτήσεις. Από αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο με το Χρυσέλη με την Λιμπάρ.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι το. Σίγουρα βέβαια ο Βαγγέλης Μαρινάκης λαμβάνει υπόψη.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ρε παιδί μου, αλλά δεν παίξε ρόλο η στάση του κόσμου.
1: Ως ένα σημείο, ναι. Και κυρίως ξεστή. Έπαιξε το πιο σημαντικό για μένα. Ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος είδε ότι δεν θα θέλει σε καμία περίπτωση, επειδή όχι απλά πει νερό στο όνομα του Χρυσέλη με την Λιμπάρ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον θεωρεί, όπως όλοι μας, ως τον άνθρωπο που ουσιαστικά έχει αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού, τον Χρυσέλη με την Λιμπάρ. Ίσως δεν θα θέλει σε καμία περίπτωση να αποχωρήσει από τη τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού Χρυσέλη με την Λιμπάρ με μια αποτυχία. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση, μάλλον, επαναλαμβάνω, μάλλον σωστά έπραξε. Και βάζω τη λέξη μάλλον, ξέρεις, με δεδομένο ότι πολλές φορές το ποδόσφαιρο, και το είχα εξηγήσει και αυτό, ότι άλλο ο συναισθηματισμός και άλλο η λογική. Ναι, ο Χρυσέλης με τη Λίμπαρ, και εγώ ήμουν στη θέση του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα ήθελα πράγματι να τον δω να αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ως πρωταθλητής, ως ενταμπλόχος, με μια τεράστια επιτυχία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρώτα απ' όλα είναι συναισθηματικά δεμένος με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό, όπως παραδείγματος χάρη με τον αείμνηστο, τον Σάββα Θεοδωρίδη, ο οποίος σαν σήμερα έχει αφήσει την τελευταία του πνοή, και σήμερα το πρωί έγινε και σχετική ανάρτηση μνήμης για τον πρώην αντιπρόεδρο και παλέμαχο πορτιέρε του Ολυμπιακού. Αυτά λοιπόν όσον αφορά εμένα, καθαρά και επαναλαμβάνω, Βαγγέλη, επειδή και ορισμένοι και κρίνοντες κρίνονται, καλό θα είναι και ορισμένοι συνάδελφοι που είναι μακριά από το ρεπορτάζ να μην κρίνουν και να μην χαρακτηρίζουν ανθρώπους οι οποίοι όταν γράφουμε και όταν λέμε, ενδεχομένως οι πηγές μας είναι πολύ πιο ουσιαστικές από το να πας μετά για να γίνεις μεταχρηστούν προφήτης και να χαρακτηρίσεις κάποιους ανθρώπους. Mm-hmm. Και κυρίως ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι και πολύ μακριά από όλα όσα έχουν συμβεί στον Ολυμπιακό, και δεν βγήκε ποτέ κανείς, παραδείγματος χάρη, να πει για τον Βασίλη Βέργη ότι πού είναι το ψήφισμα για το Καραϊσκάκι, έκλεισε η Βουλή, που ως αποκλειστικό είχε ότι μέχρι να κλείσει η Βουλή θα έχει παραχωρηθεί το Καραϊσκάκι στον Ολυμπιακό. Κατάλαβες, γιατί αυτοί οι χαρακτηρισμοί στο δικό μας τον χώρο, μετά από, αν θες, αστοχίες και στο ρεπορτάζ, που εγώ δεν το θεωρώ αστοχία το τι είπαμε, το τι γράψαμε για το Χρυσέλη με τη Λίμπαρ, έχει να κάνει και με το πώς αλλάζουν οι τάσεις και μέσα σε μια ομάδα. Εδώ πέρα είδαμε χθες τελειωμένη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ, yeah, και από τις αντιδράσεις του κόσμου παραλίγο να χαλάσει.
0: Ναι, ναι. Καλά, βέβαια έχει γίνει ένας χαμός στην Θεσσαλονίκη με αυτή τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, και γι' αυτό σε ρώτησα πριν. Γιατί υπάρχουν και φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που έχουν κάνει κατάληψη στα γραφεία της
1: ΠΑΕ. Για μένα, παραδείγματος χάρη, η λογική ποδοσφαιρική αυτό λέει, ότι ο Κωνσταντέλιας θα έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. No.
1: Καλό και για τον ΠΑΟΚ και για τον ίδιο τον παίκτη.
0: Βέβαια, βέβαια. Συμφωνώ 100%. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, μένει ο Μεντιλίμπαρ. Ξεκίνησε σχεδιασμός.
1: Ο Χρυσέλη Μεντιλίμπαρ, πρόσεξε, επειδή, και αυτά να το λέμε, επειδή πολλοί βγαίναν και λέγανε ότι οι κινήσεις γίνονται χωρίς την έγκριση του Μεντιλίμπαρ και όλα τα υπόλοιπα, να πω ότι αρχίζει εξ αρχής οποιαδήποτε κίνηση γίνει υπό τις ευλογίες του Μεντιλίμπαρ. Και γι' αυτό το λόγο πλέον. Και αν διαβάσει το πρωί το πρωινό ρεπορτάζ, το δικό μου, και θα το πω και τώρα, καλό είναι να το επισημαίνουμε ότι προχθές, και χθες το έγραψα για την συνάντηση που είχε ο Μεντιλίμπαρ με τον Μοκάντα, πολύ ωραία μάλιστα, στο Ρέντι, και χθες, τη στιγμή δηλαδή που όλη η Ελλάδα κάνει διακοπές, ήταν ανοιχτά γραφεία της πλατείας Αλεξάνδρας, και από το πρωί ήταν ο Χρυσέλης Μεντιλίμπαρ με τον Μοκάντα και άλλα στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις. Πάντα οι προπονητές λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα οποία προτείνουν τις ομάδες. Τώρα το τονίζουμε στο ρεπορτάζ για να γίνει, να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι καμία κίνηση δεν γίνεται χωρίς να το γνωρίζει ο Χρυσέλη Λουίς Μεντιλίμπα, ο οποίος βεβαίως και υποδέχτηκε στο Ρέντι. Εγώ θεωρώ, Βαγγέλη, για να έρθουμε τώρα και στα φρέσκα κουλούρια που είναι πάρα πολύ σημαντικά, μία από τις κορυφαίες μεταγραφές της τελευταίας πενταετίας για τον Ολυμπιακό, την απόκτηση του Ρέμου Φρόιλερ. Επειδή τον έχω παρακολουθήσει και με την Αταλάντα και με την Πολώνια, είναι ένας παίχτης ο οποίος, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι αυτό που λείπει από τον Ολυμπιακό. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα δώσει πολλά περισσότερα από ό,τι έδωσε το τελευταίο εξάμηνο ο Ιμπόρα στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, την περίοδο που η Ιμπόρα ήταν από τους μεσαία γραμμή. Αν όσοι δεν παρακολουθούν κάποιον άτομο ή δεν τον έχουν παρακολουθήσει και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, ο παίκτης είναι αντιεμπορικός. Δεν θα τον δει κανείς να σκοράρει, δεν θα τον δει κανείς να βγάζει πολλές ασίστ, δεν θα τον δει κανείς να κάνει τις τρίπλες.

0: αλλά είναι τόσο ουσιαστικό, τόσο, τόσο κοινικό στο παιχνίδι του. Είναι αυτό ο οποίο κόβει, μοιράζεται, θα έχει την εύκολη πρώτη μπάλα. Αν δε ο Ολυμπιακό καταφέρει και πάρει είτε τον Πουέρτα είτε τον Κάσερε, που είναι οι επόμενε κινήσει που κάνει ο Ολυμπιακό, τον Πουέρτα τον είδα χθε, έκατσα και είδα Ραφίκ Σαταντέρ Βιγιαρεάλ για τον Πουέρτα. Ένα καταπληκτικό οχταράκι, τρεχαντήρι, 2-2 ήρθε στο, το παιχνίδι. Στην επάνωδο βέβαια, στην πρεμιέρα διβιζιών της Ρασίκ Σαντατέρ απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Ένας παίχτης ο οποίος κάνει πολλά πράγματα. Θα τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός εάν δεν υπήρχε αυτό το μπλέξιμο με τα δικαιώματα του. Έχει το 50% ο Λιβερκούζεν. Η Ρασίκ Σαντατέρ ζητά ένα τεράστιο ποσό γιατί αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να πληρωθεί και η Μπάγκερ Λιβερκούζεν. Αν δεν προχωρήσει αυτό, πάλι ακριβή θα είναι η λύση του Ολυμπιακού, εκτός αν προκύψει κάποιο άλλο όνομα. Είναι ο Κάσερες, ο Βενεζουαλάνος της Τουλούς, όπως και αυτός είναι στα ίδια κυβικά και στις ίδιες, έτσι, στα ίδια χαρακτηριστικά παίκτης. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός δύο χαβ, περιμένουμε να φύγει πιθανότατα καταρχάς ο Σιπιώνη, ο οποίος μάλλον θα πάει στη Ριώβη για να παίξει βασικός και να πάρει παιχνίδια και να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Λέξου Μαρτίνης, καθώς μάλλον η Κράσον ότι θα ξανακάνει πρόταση στον Ολυμπιακό σε αυτή την περίπτωση. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός πάει για αριστερό εξτρέμ, θα δώσει τον Ζέλσον Μαρτίν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέκτησε και αριστερό μπακ, πολύ καλός παίκτης. Είναι παίκτης ο οποίος, Βαγγέλη, θα σου πω το εξής. Είναι το αριστερό μπακ που βγάζει σέντρα. Ό,τι δεν είχε ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα το αποκτά με τον Ναγέρ Τιγκζιγιάν, τον διεθνή Αρμένη που ήρθε από τον Ερυθρό Αστέρα. Και πιθανότατα ο Ολυμπιακός θα πάει και για δεύτερο μπακ γιατί φημολογείται ότι σκάει πρόταση για τον Μπρούνο. Αυτά έτσι. Ωραία. Επί του πιεστηρίου και περιμένουμε Ολυμπιακός μέχρι το τέλος του επόμενου δεκαημέρου θα έχει πολλές αφήξεις και άλλες τόσες αναχωρήσεις.
1: Ωραία, Λούκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Λούκα Θεφανούπουλο. Επαναλαμβάνουμε σε άδεια το παλικάρι. Παρ' όλα αυτά, βγήκε σήμερα να μας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είπαμε ότι ο Λούκα Θεφανούπουλο είναι πάντα μάχημος.

0: 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, τα είπαμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βέβαια, αυτοί που διανύουμε είναι μια ευρωπαϊκή εβδομάδα με τις ελληνικές ομάδες να μπαίνουν στην μάχη των play-off. Ένα βήμα δηλαδή πριν από την είσοδο στην League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν πρόκειται για το Champions League, είτε για το Europa League, είτε για το Conference. Στη μάχη μπαίνει και η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ πολύ σημαντική ευρωπαϊκή πρόκληση, με στόχο βέβαια τι άλλο την πρόκληση στην παρουσία της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, το Champions League. Η Αποστολή που βρίσκεται στη Σόφια αύριο το βράδυ αντιμετωπίζει στις 10, θυμάμαι καλά, την Λεύσκη για το πρώτο αγώνα των play-off του Champions League, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκληση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Ένωση αναχώρησε προϊόν από τον Ελευθέριος Βενιζέλος. Άφησε πίσω βέβαια την απώλεια του Super Cup από τον Όφη. Έχει στρέψει όλη την προσοχή στο αυριανό πρώτο παιχνίδι και έχουμε τη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον ένα και μοναδικό Νίκο Σιφάκη, που έχει βέβαια όλο το ρεπορτάζ της Ένωσης. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχει τη χαρά να έχει μέχρι στο τηλέφωνο, έτσι.
0: Τη χαρά και την τιμή.
1: Και την τιμή.
0: Και την τιμή όλα, πολύ... όλα μαζί.
1: Δεν μπορώ να σας ανταποδώσω τα λόγια.
0: Θα έλεγα κι άλλα, Νικόλα, αλλά εντάξει, δεν θέλω. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει να σε αποθεώνουν.
1: Θυμάμαι όλα αυτά τα λόγια που ακούω. Τα έχω χαμένα.
0: Καλά, εντάξει. Νομίζω θα συνεχίσει, δεν θα έχει πρόβλημα. Δεν σε κομπλάρω, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν κομπλάρω. Αλλά τα έχω χαμένα. Τόσα πολλά καλά λόγια δεν έχω ακούσει ποτέ.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν έχω ακούσει ποτέ.
0: Και ειδικά μα τα λέω εγώ, έχει και ένα βάρο παραπάνω.
1: Ένα ιδιαίτερο βάρος. Μεγάλο βάρος.
0: Τι έχουμε, βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες, αισιοδοξία υπάρχει, ναι, και λογικό είναι αυτό, έτσι. Για το πρώτο. Για το πρώτο.
1: Απέκτησε τον Αριάγκα, τον μέσο της Λεβάντε.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Όχι, δεν ανακοινώθηκε, αλλά τον ανακοινωθεί εντός ημέρας. Ναι. Ο παίκτης πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Θα ανακοινωθεί εντός ημέρας. Ίσως εντός εισαύριων, διότι σήμερα ο κύριος Ηλιόπουλος δεν βρίσκεται στην Αθήνα, θα πάει αύριο στην Σόφια. Και ίσως το απόγευμα, μέχρι το απόγευμα να έχει μπορέσει να κάνει το καθιερωμένο βίντεο υποδοχής κάθε αυτό που παίχτη, ή αυτό να γίνει αύριο το πρωί λίγο πριν αναχωρήσει για την Σόφια με το ιδιωτικό του αεροσκάφος.
0: Πολυθεσή της, έτσι, δηλαδή παίζει και στο κέντρο της άμυνας και αμυντικό χαφ.
1: Ναι, παίζει στο κέντρο, ναι. Είναι από την Ονδούρα, να πούμε. Είναι 48 φορές διεθνής μετεπτική Ονδούρας. Δεν είναι η Ονδούρα το μεγάλο φόβητρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας παίχτης ο οποίος, κατά την εκτίμηση του κυρίου Ριμπάλτα, ήταν μια εισήγηση του κυρίου Ριμπάλτα, την οποία αποδέχθηκε ο κύριος Νικολίδ. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στο κέντρο της άμυνας, αλλά είναι πολύ ψηλός, 1,91, είναι θηριώδης, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορος, που είναι λίγο δύσκολο με αυτό το ύψος, και όμως είναι πάρα πολύ γρήγορος. Από εκεί και πέρα τώρα, δεν ξέρω αν ο παίχτης αυτός πώς θα προσαρμοστεί και τι, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν τον γνώριζα, τον παίχτη, από τα λίγα που έχουμε δει, αλλά τα βίντεο πολλές φορές δεν είναι τα καθοριστικά, ας πούμε, για να δούμε την αξία.
0: Για να βγάλει συμπεράσματα ασφάλεια. Ναι.
1: Ακριβώς συμπεράζονται για έναν ποδοσφαιριστή. Θα το δούμε στο χορτάρι. Αυτή σε εμπασχετός είναι οι αποφάσεις του κυρίου Ριμπάντη και του κυρίου Νίκολης, και θα τις δούμε στο χορτάρι. Όπως όλες άλλωστε. Η ΑΕΚ αναχώρησε, το παιδί βρίσκεται ήδη δηλαδή στην Ισπανία.
0: Στη Σόφια.
1: Στην Σόφια. Είπα στην Ισπανία γιατί θυμόμουν τη Λεβάντε.
0: Προχωράς πολύ μπροστά εσύ.
1: Θυμόμουν τη Λεβάντε, την οποία πήρε τον Αριάγκα. Ναι. Λοιπόν, βρίσκεται στην Σόφια. Έχει πάει μαζί και ο Βιτάλης, ο οποίος δεν μπορεί να αγωνιστεί, ναι, διότι είχε παίξει με την ομάδα του. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν μπορεί να αγωνιστεί. Θα αγωνιστεί κανονικά από τις όπου παίξει η ΑΕΚ, είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Αλλά τον πήρε για να τον ενσωματώσει στην ομάδα. Υπάρχει αισιοδοξία. Εξάλλου δεν είναι καμία ομάδα φόβητρο η συγκεκριμένη. Δεν είναι μια ομάδα δηλαδή η οποία, εν πάση περιπτώσει, φοβήσει την ΑΕΚ ιδιαίτερα. Λίμωνο. Εκεί να πούμε θα συναντήσει και τον Γκρούγκιτ, ο οποίος δεν ξέρω αν θα παίξει, γιατί πριν από τέσσερις ημέρες πήρε μεταγραφή στην Λεύσκη Σόφιας από την ΑΕΚ. Και δεν ξέρω αν θα είναι αντίπαλος, αν δηλαδή θα τον προτιμήσει ο τεχνικός τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο ενδεχομένως είναι πολύ πιθανό, είναι η ρεβάνς της νέας Φιλαδέλφειας.
0: Εντάξει, από την άλλη, ρε Νικόλα, σίγουρα δεν αποτελεί. Λέω από την άλλη, σίγουρα η βουλγαρική ομάδα δεν αποτελεί φόβητρο, αλλά έχει φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Δηλαδή. Δεν είναι για να την υποτιμήσει, θέλει πολύ προσοχή.
1: Όχι. Καταρχήν, για να λέμε την αλήθεια τώρα, όταν μια ομάδα φτάνει ένα βήμα πριν από το Champions League και έχει εξασφαλισμένη το Europa League, δεν μπορεί να την πει αμεληταία ποσότητα. Καμία ομάδα δεν είναι.
0: Κοίταξε, δεν απέκλεισε ομαδάρες δηλαδή τα προκριματικά. Έβλεπα τώρα δηλαδή την Μπόρατς, την Κραϊόβα και την Καϊράτ. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, εντάξει, είναι αυτή την περίοδο.
1: Θέλω να πω ότι δεν μπορείς να μη σεβαστείς όσες ομάδες στο παρελθόν, και υπήρχαν πολλές φορές, ομάδες που δεν σεβάστηκαν τους αντιπάλους, την πατήσαν. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται. Γιατί και οι άλλοι για να φτάσει εκεί, όποιος και να έχει αποκλείσει, γιατί για να φτάσει να αποκλείσει την Καϊράτ ή την οποιοδήποτε αδύναμη ομάδα, έχει παίξει πρωτάθλημα και έχει πάρει και πρωτάθλημα.
0: Και στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, μετά από 4 αγωνιστικές, έχει 4 νίκες.
1: Ναι, έχει 4 νίκες.
0: Το απόλυτο.
1: Και μάλιστα με καλά. Είναι μια καλή ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Έχει πάρα πολύ φανατισμένο κοινό. Το μακράν το πιο φανατισμένο κοινό, γνωστό αυτό. Το έλεγε άλλωστε και ο Θωμάς Λαυτής, ο παλιός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, που ήταν και πρόεδρος, διετέλεσε πρόεδρος ένα διάστημα. Είναι το μεγάλο όπλο, είναι ο κόσμος της Λεύσκη, ο οποίος πραγματικά δημιουργεί μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Εξάλλου μπορούμε και στα YouTube να δει κανείς τον φανατισμό των φιλάθλων της Λεύσκη Σόφιας, είναι μια από τις πιο καυτές έδρες. Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα πόρισμα. Το πόρισμα είναι ότι αν δεν παίξει σοβαρά η ΑΕΚ θα κινδυνεύει. Yeah. Και μάλιστα σοβαρά. Εάν παίξει σοβαρά η ΑΕΚ, νομίζω ότι έχει το πάνω χέρι. Yeah. Έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε και οι στοιχηματικές δίνουν προβάδισμα στην ΑΕΚ σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, να πω με βάση αυτού που παίζουν στοίχημα που ξέρουν ότι πάνω κάτι, γιατί εγώ δεν ξέρω πολλά περί στοίχηματος, αλλά έχουν λιγότερο. Δηλαδή, δίνουν 1,25 στην ΑΕΚ και 2,50 ας πούμε στην Λεύσκη. Αλλά. Δεν ξέρω πώς ακούγεται, γιατί δεν ξέρω πολλά, αλλά είναι φαβορή την ΑΕΚ. Είναι η ΑΕΚ το φαβορή. Είναι καλύτερη ομάδα, αλλά αυτά αποδεικνύεται στο αγωνιστικό χώρο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν το συζητάμε. Αλλιώς δεν θα υπήρχε ποτέ, δεν θα παίζει κανένας. Ναι. Πάλι γίνει καλύτερη αυτή η ομάδα, δεν υπάρχει λόγος να παίξουμε. Ναι, λοιπόν.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε στη διαδικασία να.
1: Στην Σόφια είπαμε ότι είναι και ο Βιτάλης. Σήμερα το απόγευμα έχει συνέντευξη τύπου για τον αγώνα.
0: Όχι, συγγνώμη, 7.
1: Με τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Νίκολης. Νομίζω η ώρα είναι στις 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα είναι, Νικόλα, 7 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου. 7:30 είναι η τελευταία προπόνηση. Δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε στη διαδικασία να προσεγγίσουμε λίγο έτσι πώς σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολης να ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Μπορώ να σου πω 6 που θα παίξουν σίγουρα. Ναι. Οι υπόλοιποι 5 όχι. Οι 6 ή 7 που θα παίξουν σίγουρα.
0: Mm-hmm. 300 είναι σίγουρα.
1: Ο Ρώτα είναι σίγουρος. Ο Πίλιος είναι σίγουρος 3. Ο Ρέλβας είναι σίγουρος 4.
0: Ο Μουκουντή φαντάζομαι είναι σίγουρος.
1: Ο Μουκουντή είναι 5. Σίγουρα 5. Ο Γιώβιτς είναι σίγουρα 6 σίγουρο. Υπάρχει μπροστά το ζήτημα αν θα αγωνιστεί από την αρχή ο Ζήνη ή ο Βάργα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα το πώς είναι να το αντιμετωπίσει. Και ο Κοϊτά που είναι σίγουρος. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι παίχτες. Οι υπόλοιποι μη μου πει να δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ζούμκοφ ή αν θα παίξει ο Κάριν. Αν θα παίξει ο Κάρνεν, αν θα παίξει ο Μάγερ, αν θα παίξει ο Μάνταλος, αν θα παίξει ο Κοτέσα, αν θα παίξει, δεν ξέρω. Δεν, πραγματικά είναι κάτι που δεν το έχει δείξει. Αυτοί όμως που σου είπα, 6-7 σου είπα, αυτοί είναι σίγουροι. Οι άλλες 4 θέσεις δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα πιο κινδυνεύσουμε. Αλλά αυτοί είναι σίγουρα θα αγωνιστούν. Η ΑΕΚ πρέπει να σου πω ότι κυνηγάει οπωσδήποτε έναν αριστερό μπακ. Έχει στη διάθεσή του διάφορα ονόματα τα οποία έχει και έχει σχηματίσει, έχει κυκλώσει 2 ονόματα, ο κύριος Ριμπάλτα. Αυτό είναι σίγουρο που σου λέω, δεν ξέρω ποια είναι αυτά. Που να τα έλεγα βέβαια, να πω την αλήθεια. Έτσι, γιατί δεν. Αλλά δεν ξέρω. τα δύο ονόματα τα οποία έχει κυκλώσει. Είναι δύο καλές περιπτώσεις. Αντί του Πεν Ράις, ο οποίος έπαιξε, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, έπαιξε εναντίον της Σεν Μίρερ, της ομάδας της Σκωτίας, έδωσε μία assist και έβαλε και ένα γκολ. Παρότι με το δεξί δηλαδή ξεκίνησε, στη νίκη της Rangers. Μία ομάδα από την πατρίδα του, τώρα έκανε και τα βήματα στο εξωτερικό, αναφάρισε αυτό το παιδί. Πήγε στη Rangers, τον κυνηγούσε με μανία από τον Ιανουάριο, τον πήρε, έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο, γιατί με το να κάνεις μία assist και ένα πετύχει και ένα γκολ ως αριστερός μπακ δεν είναι μικρή υπόθεση. Αποθεώθηκε από τους φίλους της σκοτσέζικης ομάδας, ανήκει στην ΑΕΚ, δανεικός είναι. Και έχει ρήτρα 1.600. Εάν θελήσει να τον κρατήσει η Ρέιτζερ, θα πρέπει να καταβάλει το καλοκαίρι 1.600 για να τον κάνει δικό της. Από τη στιγμή που δεν έκανε στον κύριο Νίκολη. Αυτά για
0: την... Ωραία Νικολάρα μου. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια αύριο.
1: Να πούμε. 10 η ώρα είναι, έτσι.
0: Ναι, 10 ώρα το βράδυ. Εντάξει. Θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο.
1: 10, ναι.
0: Αν μπορεί να μα βρει και του υπόλοιπου τέσσερι.
1: Να πω ότι σε λίγο θα συναντήσω και τον Γιάννη Κλάδη. Δεν ξέρω αν σε αυτό.
0: Πάντα με ενδιαφέρει. Όταν αναφέρει αυτό το όνομα, πάντα με ενδιαφέρει. Να του πει τα χαιρετίσματά μα και μα λείπει, πε.
1: Ναι. Θα τον συναντήσω και θα του τα μεταφέρω.
0: Εντάξει. Γεια σου, Νικολάρα, μου τα λέμε. Έλα. Γεια.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε Παναθηναϊκό, γιατί και οι πράσινοι βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της ευρωπαϊκής τους προσπάθειας. Μπαίνουν στη μάχη των play-off του Conference League. Με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Χράντιτς Κράλοβα την Πέμπτη και να έχει μπροστά του δύο παιχνίδια, βέβαια, που ουσιαστικά θα κρίνουν την πολύ μεγάλη μάχη, τον πρώτο στόχο που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, δηλαδή την είσοδο του στη League Phase της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι είναι την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ και φυσικά ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Ένα αποτέλεσμα που θα δώσει στον Παναθηναϊκό ένα προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς. Θα θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του δύο αντιπάλους, δηλαδή την Πάξη και την ΤΣΣΚΑ 1948, και πλέον είναι ένα βήμα πριν από τον στόχο. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει περιθώριο για χαλαρότητα, βέβαια. Είναι δύο παιχνίδια, δύο βραδιές. Και στο τέλος ένα εστίριο που θα δώσει την είσοδο στην League Phase. Υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη πίεση στον Παναθηναϊκό, λογικό είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός που έφτασε στην πηγή θέλει να πιει νερό, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι, όπως γίνεται πάντα και όπως ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια, πολύ μα πολύ προσεκτικός. Είναι λογικό ο Νίστρουμ να έχει ήδη στρέψει όλο το βάρος στην αναμέτρηση της Πέμπτης. Στην προπονήση δουλεύει αρκετά στο τακτικό κομμάτι, στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και στην ένταση του παιχνιδιού. Θέλει η ομάδα του να παρουσιαστεί όσο γίνεται πιο έτοιμη και αγωνιστικά αλλά και πνευματικά.

Υπάρχουν και τα θετικά. Υπάρχει η επιστροφή του Eric Palmer Brown. Μπήκε σε κανονικό ρυθμό. Έβγαλε την προπόνηση μαζί με τους συμπαίκτες του. Κάτι που σημαίνει ότι ο Αμερικανός στόπερ, ωστόσο, δεν βρίσκεται σε ευρωπαϊκή λίστα. Ως εκ τούτου, δεν υπολογίζει το παιχνίδι με τη Χράτζης, αλλά θα είναι ως ενούπο έτοιμος για να δώσει λύσεις στον προπονητή του στα παιχνίδια που έρχονται. Και βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτά τα μάτς παίζει και ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός θέλει το ΆΚΑ να είναι γεμάτο την Πέμπτη. Γνωρίζει ότι σε ένα παιχνίδι play-offs κάθε λεπτομέρεια παίζει το ρόλο της. Η έδρα μπορεί να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω, να είναι ο 12ος παίκτης της ομάδας και να σπρώξει και τους παίκτες προκειμένου να έρθει το πολυπόθητο θετικό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά την τελευταία στροφή. Έχει κάνει ήδη δύο προκρίσεις. Υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα και λογικό είναι αυτό. Είπαμε ότι οι προκρίσεις μπορεί να μην ήταν παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός εντυπωσίασε με την αγωνιστική του εικόνα, αλλά σίγουρα οι προκρίσεις χτίζουν αυτοπεποίθηση, χτίζουν ψυχολογία και αυτό είναι που θέλουν οι προπονητές να βλέπουν τη δεδομένη περίοδο να παίρνουν οι ομάδες τους, να παίρνουν δηλαδή την ουσία. Μάλιστα, οι πράσινοι ζήτησαν αναβολή για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος κοντά στην Κηφισιά.

Και μέσα όλα αυτά είχαμε κάποια δημοσιεύματα από το εξωτερικό που έκαναν λόγο για επαφές αγγλικής ομάδας της Χαλ συγκεκριμένα για τον Αντρέα Τετέι, προκειμένου να τον αποκτήσει τον 25χρονο επιθετικό. Ωστόσο, οι πράσινοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία σχετική εξέλιξη ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει ότι έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συζήτηση ή επαφή με την αγγλική ομάδα. Μάλιστα, όπως λένε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αν θέλει Χαλ και ενδιαφέρεται για τον παίκτη, θα πρέπει να καταθέσει επίσημη πρόταση και να, βέβαια, να καλύψει και τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού, απαιτήσεις που αρχίζουν κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί ξεκινάνε οι απαιτήσεις του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός βέβαια κινείται και στο μεταγραφικό παζάρι, βέβαια με άκρα μυστικότητα. Ο Παναθηναϊκός που ψάχνει ένα χαφ που θα συμπληρώσει τον άξονα και όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται για μια απλή προσθήκη, δηλαδή δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός έναν παίχτη για να είναι backup. Ο στόχος είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, ένας μέσος με ποιότητα, με παραστάσεις. Ψάχνει Παναθηναϊκός παίχτη που θα κάνει την διαφορά στην μεσαία γραμμή. Σίγουρα ο Γκένσεν είναι ψηλά στην πράσινη λίστα, αλλά δεν είναι μοναδική περίπτωση που απασχολεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που εξετάζονται και περιμένουμε ο Σονούπο βέβαια να δούμε πώς θα κινηθεί και τι θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός σε αυτή την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Αλλά είπαμε, πρώτος στόχος είναι η είσοδος στην League Phase του Conference League. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12:57 πρώτα λεπτά. Τραγουδάκι, διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε και πάλι. Κανάλι 1, 90,4. Τη φάγαμε τη μία ωρίτσα. Είπαμε μέχρι και τις 2. Θα πάμε παρεάκι με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είπαμε για Ολυμπιακό, είπαμε για ΑΕΚ, είπαμε για Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί από χθες έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα γύρω από το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια και την μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Ένα θέμα που έχει σηκώσει πολύ σκόνη, έχει σηκώσει αρκετή ένταση με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να ψάχνει και να συζητά έντονα για το αν ήταν σωστό τη δεδομένη περίοδο να παρακολουθεί ο 23χρονος μεσοεπιθετικός και φυσικά για το τι σημαίνει αυτή η συμφωνία και την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ. Να το δούμε λίγο πιο ψύχραμα το θέμα, Κωνσταντέλια, γιατί τις τελευταίες ώρες υπάρχει πάρα πολύ ένταση γύρω από την μεταγραφή του. Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ καλά κάνει και αφήνει τον Κωνσταντέλια να φύγει, και το λέω ξεκάθαρα, όχι επειδή ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να κρατάει τους καλούς τους παίκτες, το αντίθετο. Αλλά για μένα, όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει φτάσει σε ένα σημείο που θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, πρέπει η ομάδα να μπορεί να του ανοίξει την πόρτα. Γιατί, ας μην κοροϊδευόμαστε, ο Κωνσταντέλιας, αν δεν ήθελε να πάει στην Ντόρτμουντ, η ιστορία θα ήταν διαφορετική. Εγώ θεωρώ ότι ήθελε να πάει ο 23χρονος ποδοσφαιριστής, γιατί βλέπει ότι έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία. Θέλει να πάει στη Γερμανία, σε ένα από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης, να δοκιμάσει τις δυνάμεις σε ένα διαφορετικό επίπεδο, σε ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Θέλει, ρε παιδί μου, εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, να ανοίξει τα φτερά του. Και αυτό για μένα πρέπει να το σέβονται οι ομάδες. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι η διοκτησία μιας ομάδας. Εντάξει, υπάρχει συμβόλαιο, υπάρχουν συμφωνίες, υπάρχουν χρήματα, αλλά υπάρχει και ο άνθρωπος, υπάρχει καριέρα του, υπάρχει φιλοδοξίες. Και η ανάγκη βέβαια κάποια στιγμή να δοκιμάσει κάτι καλύτερο. Και ειδικά όταν μιλάμε για έναν παίχτη όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, που έρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, τον έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ, έχει επενδύσει ο ΠΑΟΚ πάνω του, το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να του ευχηθεί η ομάδα καλή επιτυχία, να φύγει με τον καλύτερο τρόπο και να ξέρει ότι η πόρτα του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα ανοιχτή για τον Κωνσταντέλια. Από την άλλη, καταλαβαίνω και την αντίδραση του κόσμου. Ο φίλαθλος θέλει να βλέπει τους καλύτερους να μένουν, θέλει τον Κωνσταντέλια να φοράει για χρόνια τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά αυτό το συνέστημα θα πρέπει να καταλάβει και τον ποδοσφαιριστή. Για μένα, αν ο Τέλιας θέλει να φύγει, γιατί να τον κρατήσει με το ζόρι. Και εδώ είναι το σημαντικότερο. Οι ομάδες δεν πρέπει να φοβούνται να αφήνουν τους ποδοσφαιριστές να ανοίγουν τα φτερά τους. Τώρα, από την άλλη, βέβαια, υπάρχει μια γκρίνια από τον κόσμο σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Εκεί θα κριθεί η διοίκηση. Γιατί άλλο πράγμα να πουλάς ένα παίκτη, και άλλο να πουλάς ένα παίκτη και να μένεις με το κενό. Και ειδικά τη δεδομένη περίοδο. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει γίνει ένα σχεδιασμός, προκειμένου αν σου φύγει ένα πολύ καλό σου χαρτί, ένα δυνατό σου όπλο, να ξέρεις να είσαι έτοιμος να το αντικαταστήσεις. Ο Κωνσταντέλιας πρέπει να φύγει αφού αυτό θέλει, αλλά θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ να δει τι μπορεί να κάνει, να έχει βρει εναλλακτικές για να μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό. Τη δεδομένη περίοδο, αυτό που μου βγάζει εμένα ο ΠΑΟΚ είναι ότι δεν είναι έτοιμος να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, να πούμε ότι η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ είναι στην τελική ευθεία. Από ώρα σε ώρα θα τον ανακοινώσει η γερμανική ομάδα, με το οικονομικό σκέλος συμφωνίας να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης. Το deal ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την γερμανική ομάδα αναμένει να φτάσει περίπου τα 30-32 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ενώ προβλέπονται και μπόνους. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης του παίκτη, γεγονός που μπορεί να αποδεχθεί ιδιαίτερα σημαντικό σε περίπτωση που ο Κωνσταντέλιας πάρει στο μέλλον νέα μεταγραφή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντέλια, αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ, με τις απολαβές του να αναφέρεται περίπου στις 3,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται και τα μπόνους. Ο Κωνσταντέλιας έχει επιστρέψει από την Γερμανία, πήγε χθες, έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, έβαλε και την υπογραφή του, επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το παιδί του, το νεογέννητο παιδί του, την κόρη του. Από ό,τι μαθαίνουμε, θα μείνει μέχρι αρχές
Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα θα φύγει για να πάει στην Γερμανία. Και εδώ, ρε παιδί μου, είναι αυτά που λέμε ότι ίσως να μην έχει καλός, να μην έχει γίνει καλός σχεδιασμός και μέχρι κάποιο σημείο μπορεί να έχει και δίκαιο ο κόσμος να γκρινιάσει. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει τη συμφωνία και να πει: κοιτάξτε, να δείτε, okay, τον θέλω όμως για τα δύο παιχνίδια με την Μπραν, γιατί είναι δύο πάρα, πάρα πολύ δύσκολα και κομβικά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ, αν θέλει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια την εφετινή σεζόν. Να παίξει τα δύο παιχνίδια αυτά με την Μπραν, γιατί είναι πολύ επιδραστικός και κομβικός σε αυτόν τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Και από εκεί πέρα, αφού το Σεπτέμβριο να πάει στην γερμανική ομάδα, okay, τον deal να κλείσει και όλα μια χαρά. Αυτά είναι για μένα τα λάθη επικοινωνιακά που έκανε ο ΠΑΟΚ και αυτά δυστυχώς έχουν φέρει τρομερή γκρίνια στο στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά.

Πάντα όταν δεν έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, καλό θα είναι να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν είναι οι λίγες φορές που έχουμε δει τρομερές ανατροπές σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά είπαμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με αυτά που βγαίνουν και από την Ελλάδα αλλά και από την Γερμανία, ο Κωνσταντέλιας είναι μία ανάσα από το να πάει στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και να είναι βέβαια και συμπαίκτης του Καρέτσα.

και μετά τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη μπαίνει μια ακόμη ελληνική ομάδα στην μάχη των play-off. Αναφέρομαι στον Όφι, ως κυπελλούχος Ελλάδας ξεκινά απευθείας στα play-off του Europa League και έχει μπροστά του την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Το πρώτο παιχνίδι γίνεται στο Παγκρίτιο και οι κρατικοί θέλουν φυσικά να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση πριν από τη Ρεβάν στην Βουλγαρία. ΤΣΣΚΑ έχει πάρει δύο προκρίσεις και έρχεται με φουλ αγωνιστικό ρυθμό, που το Όφι γνωρίζει ότι έχει απέναντι του ένα αντίπαλο που χρειάζεται πάρα μα πάρα πολύ προσοχή. Στον Όφι που υπάρχει πολύ καλό κλίμα βέβαια μετά την κατάκτηση του Super Cup και είναι λογικό πλέον να θέλει ο Χρήστος Κόντης να προσγειώσει λίγο τους παίκτες του μετά από αυτή την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία του Όφι κατέκτησε το Super Cup και όλο το ενδιαφέρον η προσοχή είναι στραμμένη στην Ευρώπη. Το πρώτο ραντεβού είναι την Πέμπτη 9 η ώρα στο Παγκρίτιο. Η Ρεβάνς θα γίνει 27 Αυγούστου στη Βουλγαρία. Είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι βέβαια από αυτό που έπαιξε κοντά στην ΑΕΚ ο Όφι. Σημαντική βέβαια στιγμή για τον Χρήστο Κόντι είναι ότι επέστρεψε ο Γκονδάλεφ, ο Ισπανός ξεπέρασε τον τραυματισμό του, είναι κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα, κάτι που σημαίνει ότι δίνει ακόμη περισσότερες λύσεις στον προπονητή. Αντιθέτως, εκτός λίστας είναι ο Μαρινάκης, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού όπως και ο Κοντεκάς. Και υπάρχει ένα ακόμη βέβαια σημαντικό στοιχείο εν ώψη της αναμέτρησης. Η UEFA όρισε για το πρώτο παιχνίδι το Σέρβο Elite διαιτητή, τον Γιοβάνοβιτς, ένα διαιτητή με σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι από τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που ζουν και αναπνέουν στην Κρήτη και είναι λογικό στο Ηράκλειο να υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τον κόσμο του Όφι. Η ζήτηση για τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ αυξημένη, με ήδη τρεις θύρες να έχουν γίνει sold out και την ΠΑΕ να ανοίγει επιπλέον θέσεις. Όλα δείχνουν ότι το Παγκρίτιο θα έχει ένα πάρα πολύ έντονο ευρωπαϊκό χρώμα και σίγουρα ο 12ος παίκτης του Όφι θα είναι ο κόσμος. Όφι λοιπόν μπαίνει σε μια, θα το λέγαμε, διαφορετική εβδομάδα, δηλαδή από τη χαρά και τους πανηγυρισμούς για τον πρώτο τίτλο της σεζόν περνάει και στις απαιτήσεις και, και στις απαιτήσεις της Ευρώπης. Το ζητούμενο είναι να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στη ΤΣΣΚΑ και να ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια έχοντας το πάνω χέρι στο ζευγάρι, έχοντας την ψυχολογία, έχοντας ένα καλό αποτέλεσμα που θα του δώσει τη δυνατότητα να μπει στους ομίλους του Europa. Βέβαια, το καλό για τον Όφι είναι ότι ό,τι και να γίνει θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια γιατί θα έχει το μαξιλαράκι της League Phase του Conference League. Λοιπόν, έβλεπα πριν από λίγο και την αποστολή του Όφι. Λοιπόν, ο Χρήστος Κόντης θα έχει στη διάθεσή του τους Λίλο, Κατσικά, Χατζηγιώργο, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλα, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Ισέκα, Ιτόρ, Φούντα, Ανδρούτσο, Πούγκουρα, Σιέλη, Γκονδάλεθ, Νούς, Αποστολάκη, Νίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκη, Νικολάου και Θεοδοσουλάκη. Βλέπουμε για ακόμη μια φορά πόσο έντονο είναι το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα του Όφη.

Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τα ευρωπαϊκά και πάμε λίγο και στα δικά μας, στο κύπελλο Ελλάδας, γιατί σήμερα έχουμε δράση, φουλ αγωνιστική δράση για τον δεύτερο πραγματικό γύρο της διοργάνωσης. Τρία παιχνίδια σήμερα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Ο Άρης κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνιση στη σεζόν. Εντάξει, είναι το φαβορί του ζευγαριού απέναντι σε μια ομάδα που θα προσπαθήσει βέβαια η Καρδίτσα να εκμεταλλευτεί τον χαρακτήρα του νοκάουτ αγώνα. Είπαμε ότι στα κύπελλα, στην διοργάνωση του κυπέλλου έχουμε δει εκπλήξεις αρκετές. Ίσως το πιο αμφίρο παιχνίδι της ημέρας είναι το Ηράκλης Βόλος. Ο Ηράκλης παίζει ως γηπεδούχος Σέρες λόγω εργασιών στο Καφτατζόγλιο, ενώ απέναντι θα βρει τον Βόλο, έναν Βόλο που θέλει να ξεκινήσει τη χρονιά με πρόκριση, ενώ στο άλλο παιχνίδι, δηλαδή στο Άνθες Καλυθέα ΑΕΛ, δύο ομάδες με φιλοδοξίες και υψηλές απαιτήσεις για τη νέα σεζόν.

Έλεγα για το Καλυθέα ΑΕΛ. Η Λάρισα που έρχεται με πολύ καλή ψυχολογία. Προκρίθηκε πριν από λίγες μέρες επί των Τρικάλων και θέλει να συνεχίσει βέβαια την πορεία στην διοργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι αναμετρήσεις είναι νοκάουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας οδηγούνται απευθείας διαδικασία των πέναλτι. Δεν υπάρχει πια η παράταση. Και οι ομάδες που θα προκριθούν θα συνεχίσουν την πορεία τους στην League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. 5 η ώρα Άθης Καλυθέα ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6 και Ηρακλής Βόλος στις 9 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, ναι, όντως, το Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6 από το Sky και στις 9 το βράδυ Ηρακλής Βόλος. Αύριο έχουμε ακόμα τρία παιχνιδάκια. Ατρόμητος Πύργος στις 5 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός στην ίδια ώρα. 5 και 4 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Την Τετάρτη Νίκη Βόλου Πανιώνιος Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς στις 5. 15 λεπτά αργότερα έχουμε το Καλαμάτα Πανετολικός. Και Κρεμούν, όπως βλέπω εδώ το πρόγραμμα, Ελασίρου Μαρκό στις 24 Αυγούστου το παιχνίδι αυτό και Ζάκυνθος και Φυσιά. Δηλαδή, συνολικά από τον δεύτερο προκριματικό θα προκύψουν 11 ομάδες, οι οποίες μαζί με τις 5 ελληνικές, μαζί με τις 5 ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα σχηματίσουν την League Phase του Κυπέλου Ελλάδας.

Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Μιχάλη. Γεια σου, Μιχαλιό μου, ο οποίος μας τρολάρει, βέβαια. Γεια σας, φίλοι μου, χρόνια πολλά. Σας ακούω από την παραλία του ΝΑΤΟ. Καλή εβδομάδα. Δηλαδή, εσύ, Μιχάλη μου, εσύ στην παραλία, εμείς εδώ πέρα, έτσι, κάνεις τις βουτιές σου. Δεν πειράζει, εντάξει, και μας πετάς έτσι την πίκρα. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, Μιχάλη μου, να είσαι καλά, να περνάς ωραία. Καλές βουτιές, κάνε μια βουτιά και για μας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία για το φινάλε και τη σημερινή εκπομπή και πάμε να αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο. Πάμε στο Στίβο, όπου η Ελλάδα είχε σημαντικές στιγμές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, που έπεσε χθες η αυλαία. Με δύο μετάλλια, ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της. Ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Καραλής ήταν οι δύο αθλητές που ανέβηκαν στο βάθρο σε μια διοργάνωση που ολοκληρώθηκε χθες και άφησε πίσω αρκετές ελληνικές παρουσίες στους τελικούς. Ο Τεντόγλου, εντάξει, τα είχαμε πει, όπως περιμέναμε έτσι κι αλλιώς, έκανε το φυσιολογικό για αυτόν. Κατέξε για τέταρτη συνεχόμενη φορά το ευρωπαϊκό τίτλο στο μήκος. Μετά το 18, το 22, το 24 ήρθε χθες, ήρθε και το Μπέρμιγχαμ να προσθεθεί στην συλλογή του. Έγινε ο πρώτος άνδρας αθλητής ιστορία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που κατακτά 4 διαδοχικούς τίτλους στο αγώνισμα. Και χθες σκητάλη πήρε το φιλαράκι του στο επικοντό, ο Μανώλο Καραλής, όπου έγραψε τη δική του ιστορία. Ο Μανώλο πέρασε τα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του 24 που είχε γίνει στην Ρώμη. Πρόκειται επομένως για το δεύτερο συνεχόμενο ασημένιο μετάλλιο του Καραλή. Μόνο που αυτή τη φορά η υπόθεση είχε κάτι περισσότερο, δηλαδή εντάξει, ήταν πάλι απέναντί του ο Ντουμπλάτιτς, αυτός ο απίστευτος αθλητής, ο οποίος έχει αλλάξει τα δεδομένα στο επικοντό παγκοσμίως. Ο Καραλής όμως δεν μπήκε στο τελικό για να περιοριστεί η αλήθεια στη δεύτερη θέση. Πέρασε τα 6 μέτρα και συνέχεια επιχείρησε στα 6-10, διεκδικώντας μέχρι τέλους την κορυφή. Έκανε ένα καλό άλμα, όμως δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε να πάρει κάτι παραπάνω από το ασημένιο, αλλά νομίζω ότι πολύ μικρή σημασία έχει αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Έλληνας πρωταθλητής είναι πλέον σταθερά στην ελίτ του αγωνίσματος και δείχνει ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια ακόμη και τον κορυφαίο άλτη όλων των εποχών. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της παρουσίας του στον Μπέρμιγχαμ. Ο Καραλής δεν κρύφτηκε πίσω από το γεγονός ότι απέναντί του είχε τον Ντουμπλάτιτς, ο οποίος είναι και πάρα πάρα πολύ καλός του φίλος. Μάλιστα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ο Σουηδός τον κάνει καλύτερο αθλητή και πως είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Πραγματικά, ο Καραλής είναι από τους αθλητές που χαίρεσε, ρε παιδί μου, να τον ακούς. Έχει ένα δικό του τρόπο να μιλάει. Είναι αυθόρμητος, χωρίς να κρύβεται πίσω από τα λόγια. Ακούς τις δηλώσεις του και καταλαβαίνεις ότι απέναντί σου έχει τον αθλητή με πολύ μεγάλη προσωπικότητα, χιούμορ, χαμογελαστός. Και για μένα είναι, δίνει μια εντελώς διαφορετική, ξεχωριστή προσέγγιση στον αθλητισμό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε στη δημόσια τηλεόραση, τι είπε μετά τον τελικό ο Μανώλο.
1: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόσο θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν. Αλλά ναι, όχι. Έχω πάρα πολύ θετική ενέργεια και τους ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πάρα πολύ. Καλώς κακώς έχω το στάνταρ μου είναι τα 6 μέτρα. Άμα πηδάω χαμηλότερο από 6 μέτρα, λέω ότι κάτι γίνεται. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, οι αθλητές έχουν ανεβοκατεβάσματα. Ακόμα και όταν δεν γράφει το νούμερο, έχεις πολλές αμφιβολίες, αλλά οι αθλητές πρέπει να πιστεύουν. Ακόμα και άμα όλα τους φαίνονται αδύνατα, πρέπει να πιστεύουν, γιατί άμα αλλάξουν στο μυαλό τους αυτή τη σκέψη, μπορούν να κάνουν πράγματα ονειρικά. Οπότε εγώ σήμερα έβαλα και κάποια κοντάρια που ήταν πάρα πολύ σκληρά για μένα. Έβγαλα πάρα πολύ ψηλά άλματα. Έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω πάνω από 6-10, ίσως και παραπάνω. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαι χαρούμενος, είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων και έχω την αγάπη όλου του κόσμου που παραπάνω ακολουθεί και τις προσπάθειες τις δικές μου και τις προσπάθειες όλων των συναθλητών μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε: Μανόλο, άμα δεν ήταν ο Ντουπλάντης και άμα δεν ήταν αυτός ο αθλητής, θα ήσουν χρυσός, θα είχες κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, θα ήσουν ο καλύτερος αθλητής στην ιστορία. Αλλά με αυτό το σκεπτικό και κλείνομαι και υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια, γιατί με το Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως
2: βλέπετε,
1: έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια. Τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Είναι σημαντικό να μοιράζεσαι τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της ημέρας το λέω συνέχεια και πρέπει να το λέω για να το ακούνε τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό, ότι εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους φίλους του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ αγνό και είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.
0: Τι ωραίος τύπος είναι αυτός ο Μανώλο, ρε παιδί μου. Τι ωραίος τύπος. Δηλαδή, είναι από τους τύπους που χαίρεσαι να τον βλέπεις, να τον ακούς, χαμογελάει συνέχεια. Έχει τέτοιο χιούμορ, έχει τέτοια θετική ενέργεια. Μιλάμε για έναν αθλητή που έχει καταφέρει να κάνει τον κόσμο να περιμένει με αγωνία κάθε φορά που παίρνει, που αγωνίζεται και κάθε φορά που πιάνει το κοντάρι. Να είναι καλά, βέβαια.

Πάμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. 3 μετάλλια, 14 συμμετοχές τελικούς και 17 πανελλήνια ρεκόρ. Δεν τα λες και λίγα. Με αυτόν τον απολογισμό ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Η ελληνική αποστολή κατέλαβε την 8η θέση στον πίνακα των μεταλλίων σε μια διοργάνωση που ολοκληρώθηκε χθες. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο και διατήρησε τον ευρωπαϊκό του τίτλο. Πρόκειται για το 4ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

0: Λοιπόν, φοβερός και τρομερός Απόστολος Χρήστου. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά από αυτή την πολύ πολύ σημαντική επιτυχία εδώ.
1: Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούς εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, σε ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω μοναδικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα εμπνέω και την αποστολή στα επόμενα βήματα, έτσι ώστε να έχει μέλλον και να φέρνει διακρίσεις.
0: Λοιπόν, ξανά πρωταθλητής Ευρώπης με μια υπέροχη κούρσα με χρόνο 52-27. Μια χαρά τα πήγε και ο Απόστολος Σίσκου, ο οποίος ανέβηκε για δεύτερη, ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 100 μέτρα ύπτιο, συμπληρώνοντας μαζί με τον Χρήστο τα τρία ελληνικά μετάλλια της διοργάνωσης. Βέβαια, σημαντικές παρουσίες υπήρχαν και πέρα από τα μετάλλια. Η Άννα Ντουντουνάκη κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα. Η Άρτεμις Βασιλάκη στην πρώτη συμμετοχή έφτασε σε τρεις τελικούς και ολοκλήρωσε την διοργάνωση με την 8η θέση στα 400 μέτρα ελεύθερο. Είπαμε ότι ήταν ένας πολύ πολύ σημαντικός απολογισμός των 17 πανελληνίων ρεκόρ. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ελληνική αποστολή στο Παρίσι.

0: Και επειδή είπαμε για Έλληνες αθλητές που μας κάνουν να χαμογελάμε, είχαμε και τον Χρήστο Τζόλι χθες στην Αγγλία. Τι έκανε ο άνθρωπος, απίστευτα πράγματα. Κάνει μάλλον και χθες έκανε 2 assist σε αυτή την νίκη και φυσικά στην κατάκτηση του Super Cup Αγγλίας, το Community Shield. 3-0 κέρδισε τη Manchester City Arsenal χθες. Νομίζω, Μιχάλη Κατσαφάδο, καλησπέρα. Δεν θα περίμενε καλύτερο ξεκίνημα ο Τζόλις.
1: Νομίζω κανείς δεν το περίμενε και ξέρεις, επειδή παρακολουθώ τα αγγλικά μέσα, πραγματικά έχουν εκπλαγεί από την προσαρμοστικότητα και τα όσα κάνει από το ξεκίνημα ο Έλληνας επιθετικός είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο Αρτέτα κάθε φορά σε κάθε συνέντευξη τύπου και αναφέρεται ξεχωριστά στον Τζόλι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όπως είπε και χαρακτηριστικά χτες, έχει εντυπωσιαστεί ο Αρτέτα από το πώς ενσωματώθηκε στο ρόστερ και το επίπεδο κατανόησης του παιχνιδιού που επιδεικνύει. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ένας παίκτης που παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη. Νομίζω ότι είναι ο πρώτος Έλληνας παίχτης πραγματικά που πάει σε μια μεγάλη ομάδα και με το καλημέρα δείχνει ότι πραγματικά θα αποτελέσει ένα παίχτη βαρόμετρο καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μακάρι το παιδί να είναι υγιής, να μην έχει τραυματισμούς και πραγματικά έχει βελτιωθεί τόσο πολύ, δηλαδή η θητεία του και στην Γερμανία και περισσότερο μετά στην Μπρίζ όταν ανέλαβε και ηγετικό ρόλο. Το έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης που έγινε ήταν ο πρώτος. Και αυτό δείχνει το πόσο έχει δουλέψει αυτό το παιδί όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο να θεωρείται απαραίτητος σε μια ομάδα που έχει τόσο υψηλούς στόχους όπως η Arsenal. Ελπίζουμε τα ίδια να κάνει και οι υπόλοιποι Έλληνες και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας τώρα με το καλό που θα μετακινηθεί στην Borussia Dortmund. Αν και νομίζω ότι το επίπεδο του Τζόλι είναι πολύ ανώτερο από του Κωνσταντέλια. Μπορεί να έχει το ταλέντο του Κωνσταντέλια να είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να δουλέψει πολύ περισσότερο με το σώμα του για να καταφέρει να ξεχωρίσει σε ένα τόσο απαιτητικό πρωτάθλημα και physical πρωτάθλημα όπως είναι το γερμανικό. Ναι. Αλλά σίγουρα το ελληνικό ποδόσφαιρο περνάει ένα καλοκαίρι το οποίο πριν μερικά χρόνια ούτε θα το φανταζόμασταν ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ασχολούνταν τόσο πολύ με Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Και στήριξε ο Μιχάλη μου και παλιότερα βλέπαμε Έλληνες να πρωταγωνιστούν έτσι, σε δυνατά πρωτάθληματα και στην Ιταλία όπως είναι ο Μανολάς και παλιότερα και στην Αγγλία. Αλλά βλέπαμε αμυντικούς, δηλαδή μεσοεπιθετικούς. Δεν είχαμε
1: δει ποτέ. Ο μοναδικός που έκανε μια καλή καριέρα ήταν ο Γιαννακόπουλος τότε στην Μπόλτον που έφτασε και ένα βήμα από τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ, αν θυμάσαι. Άλλος επιθετικός δεν κατάφερε ποτέ να κάνει τόσα πράγματα, ειδικά στο ξεκίνημα, ερχόμενος σε ένα τόσο απαιτητικό κλαμπ, να δείξει από την αρχή ότι είναι απαραίτητος και να πάρει θέση στη βασική ενδεκάδα. Αυτά για τον
0: 3-0 κέρδισε. Δεν ξέρω αν θα μας πεις κάτι για το αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα 3-0, επειδή το είδα το παιχνίδι.
1: Η City μπαίνει πια σε μια νέα εποχή, πολύ δύσκολη εποχή. Άλλαξε προπονητή, τον Γκουαρδιόλα, είχε μάθει τόσα χρόνια με ένα στυλ παιχνιδιού. Τώρα
0: δεν ήταν κακή χθες, Μιχάλη. Δηλαδή, είχε στο πρώτο ημίχρονο είχε ευκαιρίες. Θα μπορούσε, ρε παιδάκι μου, να
1: είχε και... πολλά κενά. Είχε πολλά κενά στην άμυνα. Ναι. Εντάξει, μια ομάδα τώρα σαν τη Manchester City με τόσο υψηλού στόχου, όταν δέχεται τόσο εύκολα γκολ, όταν δέχεται γκολ στα 20 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι εντάξει, δεν έχει την ίδια ποιότητα που είχε παλιότερα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρόδρι, εντάξει, ο Γκουαρδιόλα πρώτα απ' όλα και μετά ο Ρόδρι και ο Μπερνάρντο Σίλβα ήταν τα τρία σημεία αναφοράς ουσιαστικά, οι τρεις πυλώνες αυτής της ομάδας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αυτοί οι πυλώνες, δυσκολεύεται πάρα πολύ η City και νομίζω ότι θα περάσει μια δύσκολη χρονιά εφέτος. Αντιθέτως, η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να πυροδοτήσει τη βόμβα του Ρόδρι. Οι Ισπανοί θεωρούν ότι είναι τελειωμένη η μεταγραφή. Ο 30χρονος πρόκειται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πρακτές της Ισπανίας. Η Μπαρσελόνα που έχει πιέσει σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, κατέθεσε περισσότερες από μία προσφορές στη Σίτι και μάλιστα ορισμένα δημοσιεύματα στην Ισπανία ανεβάζουν τελευταία προσφορά στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Και από τη στιγμή που η θέληση του Ρόδρι είναι να φύγει από τη Manchester City, νομίζω ότι τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό θα γίνει, γιατί και ο Ρόδρι έχει μόλις ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τους πολίτες και άλλωστε απουσίαζε και από την αναμέτρηση της Κυριακής με την Arsenal για το Community Shield. Οπότε είναι μια προδιαγραμμένη μεταγραφή αυτή του Ρόδρι. Χθες είχαμε Κόπα Ιταλία και είχαμε μια τεράστια έκπληξη, άλλη ομάδα που παραπέει βέβαια πολύ περισσότερο, δεν συζητάμε, η Λάτσιο. Στο ντεμπούτο του Τζενάρο Κατούζο γνώρισε εντός έδρας με 2-0 από τη Μάντοβα, ομάδα που αγωνίζεται, που είναι στο μέσο της βαθμολογίας της Serie B.

0: των καθυστερήσεων του Φερνάντεθ κέρδισε τη Ράγιο Βαγεκάνο 2-1.
1: Έπαιζε και με 10 παίκτες, νομίζω, η Σεβίλη.
0: Και... τι λες?
1: Έπαιζε και με 10 παίκτες η Σεβίλη. Από το 28ο
0: ναι, έπαιζε με 10 παίκτες, βέβαια. Ναι, ναι. Και η Ισπανιόλ τέλεσε 3-0 τη Λεβάντε. Η μεγάλη έκπληξη επίσης έγινε στη Γαλλία, γιατί οι πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης, η Paris Saint-Germain, έχασε 1-0 από τη Lens. Έφτασε στην κατάκτηση του Super Cup Γαλλίας, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε από το 40 με αριθμητικό μειονέκτημα, άντεξε στην πίεση, είχε πετύχει γκολ από το 32 και τελικά κατάφερε να κρατήσει αυτό το 1-0 και να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.
1: Ωραία, Μιχαλιό μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια να έχεις. Η ώρα έχει πάει.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, Μιχαλιό μου. 2:04 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε. Θα χαιρετήσουμε με τραγουδάκι, βέβαια. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα Κογαλίδου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Το Γιώργο Καδί στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντίνας στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες περίπου. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια χαρά.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Με καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.
0: Κανάλι 1.

0: Ma che follia qui!
1: Confesso che non era male!
0: È stato fighissimo!
2: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
3: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
2: Καναλιένα, 90,4.

0: πραγματικό ραδιόφωνο.
1: Thank you.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Γκρουπ, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην

0: Περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Imitos.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.
0: Κανάλι 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: I thought I was here.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

wrong.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Some of the things.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα.

0: Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

18 diumenge de la setmana que ve. Faré 90-80. I també menjaré pastel.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η ελληνική

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.